Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
1: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ.

0: ζήστο με Τρανζίστορ.
1: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσανε.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έρχεται στην πόλη, θέλω να σου πω. Θα μιλήσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και η δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Είναι μερικούς από τους πυλώνες που θα στηθεί στην ομιλία του.
2: Αλέξη, δώσε λίγο πλούτο και σε εμάς.
1: Είχε πολύ γέλιο το «θα φορολογήσω τον πλούτο» που δείχναν τον πλούτο από τα παιδικά. Που κοιτούσε και έλεγε.
2: Ναι, τον πλούτο φορολόγησε το, δεν μας νοιάζει, δεν έχουμε.
1: Τον Ντόναλντ Ντάκμι φορολογήσε. Ποιο είναι ο πλούσιο, ο Σκρούτζ είναι ο
2: πλούσιο.
1: Αυτό πρέπει να φορολογήσει.
2: Ο Σκρούτζ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Σουάν. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

αλήθεια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλημέρα σας.
1: Μπατζόρνο.
0: Τα πρωινά τα Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3 στην 5η, 3 του Σεπτέμβρη.
1: Α, τι ωραία, μ' αρέσει.
0: Και χαίρομαι που είναι 5η, γιατί να τι, κοντοζυγόνι και η Παρασκευούλα. Τώρα ποια με αυτά θα χαιρόμαστε με τις Παρασκευές.
1: Τι να κάνουμε, αφού τελείωσαν οι μεγάλες οι άδειες, τώρα με το Σαββατοκύριακο θα χαιρόμαστε.
0: Με τις μικρές και τα τριμεράκια και τις αργίες. Έτσι, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε, έτσι, παιδιά. Μια ζωή την έχουμε να την γλεντήσουμε όσο μπορέσουμε.
0: Γιατί αλλιώς τι θα καταλάβουμε, τι θα
1: καζατζήσουμε.
0: Και ο Καζατζίδης κολλάει και εδώ πέρα, γιατί και αυτός τραγουδούσε για τον πόνο του Έλληνα.
1: Και την απονιά και την ξενιτιά.
0: Καρδιά μου καημένη. Άλλωστε
1: όλοι γι' αυτό. Τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Αυτό Ελευθερία Αρβανιτάκη νομίζω ήταν, δεν ξέρω.
0: Το έχουν πει πολύ, φαντάζομαι. Και δε ραγίζει στον ψεύτη ντουνιά. Τόση απονιά που αντικρίζεις.
1: Έτσι, με αισιοδοξία ξεκινάμε.
0: Δε με πόνεσαι.
1: Με τέτοια διάθεση αισιόδοξη ξεκινάμε σήμερα την πέρα μας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Μιχάλης Χατζιάννης, δεν φεύγω. Και εμείς ήρθαμε εδώ για να μείνουμε. Θα φύγουμε ακόμα, δεν ξεκινήσαμε. Σε παρακαλώ.
1: Πού να πάτε?
0: Αν αγαπάτε τον Μιχάλη Χατζιάννη, μπείτε στο Τρανζίστορ 1003 στο Instagram να δείτε ένα αφιέρωμα για 8 πράγματα που δεν ξέρω αν γνωρίζετε για τη ζωή του Μιχάλη Χατζιάννη.
1: Τον αγαπάμε πάντως τον Μιχάλη.
0: Είναι Πεμπτούλα, 3 έχει ο Σεπτέμβρης. Άνθιμος, Ανθυμία, Αρχοντίον, Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα. Φίβος και Φίβη γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στο Φίβο των μεγάλων επιτυχιών.
0: Τον στιχουργό, ε. Ψευδώνυμο, δεν είναι κάπως αλλιώς το λένε αυτό νομίζω.
1: Πώς το λένε,
0: δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι νομίζω ψευδώνυμο. Στα σημαντικότερα γεγονότα, 1843 στην Αθήνα.
1: Όχι, Ευάγγελος Φίβος. Τασόπουλος.
0: Α, είναι διπλό το όνομα. Okay. 1843, σαν σήμερα στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει το Σύνταγμα. 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Πασόκα.
1: Έτσι, το ορθόδοξο, το καλό.
0: Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, η Ειρήνη Παπά, ηθοποιός, γεννιέται το 1926, έχει φύγει από τη ζωή σχετικά πρόσφατα το 22. Στους θανάτους, σαν σήμερα από τη ζωή, η Έλλη Λαμπέτη φεύγει το 1983. Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου. Επίσης από τη ζωή σαν σήμερα φεύγει και το 1994 ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, ο πολύ γνωστός Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 6:55 ανέτειλο, ήλιος 19:50 θα δύσει. Η άκρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
0: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας. Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω κιλά.
0: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα. Τι γίνεται, πέστα μας. Σε έπιασε βροχή, αγάπη.
0: Πήγα στην Λιόλιου, με ματιάξατε. Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή, μου βάλες εσύ το πρωί.
1: Ορίστε.
0: Ενάτα τα αποτελέσματα. Μία ωρίτσα τραγούδισε η Λιόλιου. Είχε προειδοποιήσει πιο πριν από το προφίλ τη ότι θα ξεκινήσει ακριβώς.
1: Και δεν βγήκε ο Φακίνος.
0: Βγήκε το show με τα ντρόμ, βγήκε αυτή κατευθείαν. Γιατί εμείς τι ώρα φτάσαμε, 9 και 5 ήταν, ξέρω εγώ, δεν αργήσαμε.
1: Και τραγουδούσε.
0: Και τραγουδούσε ήδη. Λέω, τι γίνεται, κάτι λέω δεν πάει καλά εδώ, να μου το θυμηθείτε. Και μετά φάνηκε, προφανώς η παραγωγή είδε ότι δεν πάει καλά ο καιρός. Σου λέει να ξεκινήσουμε νωρίτερα, όσο προλάβουμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί κατά τις 10 και 5, ήταν 10 και 10, μία ώρα και 10 λεπτά που τραγουδούσε. Έπιασε πολύ δυνατή βροχή. Ο κόσμος, εντάξει, προφανώς δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ακριβά μηχανήματα. Υπήρχε πρόβλημα για ηλεκτροπληξία, δεν το συζητάμε. Είπαν ένα τελευταίο λογαριασμό, έτσι το είπε ο κόσμος, αφού σταμάτησε και το μικρόφωνο.
1: Είδα τα βίντεο που ανέβασες και μπείτε και εσείς στο Τρανζίστορ και στο TikTok και στο Instagram.
0: Ναι.
1: Που έχει την Κατερίνα Λιόλη να τραγουδάει μέσα στη βροχή. Πολύ ωραίο στιγμιότυπο.
0: Το πάλεψε το Κατερινάκι, δεν γινόταν. Όμως μετά έπρεπε το μηχάνημα να κλείσει για λόγους ασφαλείας.
1: Το Κατερινάκι σου.
0: Το χρόνο το καλοκαίρι τώρα πάλι, δεν πειράζει. Εσύ τι έκανες.
1: Τι έκανα χθες. Α, πήγα το μηχανάκι για σέρβις. Και πήγα το πήρα μετά, οπότε έκανα και τη βόλτα μου. Τέτοια πράγματα έκανα χθες. Γύρισα και έφτιαξα και μια φασολάδα.
0: Αμάν.
1: Η πρώτη έτσι της χρονιάς, ωραιότατη.
0: Μάλιστα, γι' αυτό χειμώνιασε.
1: Μια ωραία φασολάδα που λαχταρίσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Και καθίσαμε στο σπίτι χθες. Έκανα ποτάκι, βότκα με pink soda.
0: Oh.
1: Ναι, έτσι λέω, θα κάνω μπαρ σήμερα. Έβαλα τα κασεράκια, τα κριτσινάκια, το σταφ. Φίλοι, γιατί πλέον στα μπαρ μόνο φιστίκι σερβίρουν. Οπότε λέω κάτσε να κάνω εγώ εδώ στο μπαρ της Μιτζούλη ωραία κατάσταση. Και την κάναμε στο σπίτι την κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Ναι, τέτοια έκανα χθες. Δεν είχα πολύ όρεξη για να βγω, αλλά μετά με αυτόν τον αέρα.
0: Ναι, είναι κατακλυσμός.
1: Κατακλυσμός, βροχή, παντόφλες. Τώρα τις βρήκα όλες άργη. Είχα πλύνει παντόφλες χθες.
0: Εντάξει, αν δεν βρήκες, μπορεί να έρθει από κανέναν γείτονα να κάνεις άλλο ζευγάρι. Δεν ξέρεις.
1: Μπα, δεν ξέρω. Δεν είδα βλωμένες παντόφλες αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι κάπως ξύπνησα μέσα στη νύχτα. Ξανακοιμήθηκα, μαύρο ύπνο. Σήμερα θα νιστάζω.
0: Ναι. Και εγώ σήμερα έχω να κάνω τα επιπλά μου. Να ολοκληρώσω, να μπει το σπίτι σε μια σειρά.
1: Άντε, ωραία. Εσύ, εσένα είναι ωραία αυτά πράγματα δημιουργικά.
0: Δημιουργικά, βέβαια.
1: Έλα το Κατερινάκι.
0: Ορίστε, χθες δεν μπόρεσα να τα πει όλα τα τραγούδια, θα τα ακούσουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μέχρι και τις 11.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ιουλία Γαλιμάνη, στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Τραζίστορ 100,3, τα πρωινά Καρντάσια στον αέρα της πόλης. Είναι αυτός ο καιρός που πιάνει τώρα η αντανάκλαση από την απέναντι πολυκατοικία και με τυφλώνει εδώ πέρα. Πράγμα που σημαίνει ότι σιγά σιγά μπαίνουμε προς τον χειμώνα. Διότι το καλοκαίρι είναι πιο ψηλά ο ήλιος και δεν με χτυπάει τέτοια ώρα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε στους.
1: Στη θερμοκρασία. Ξυπνήσαμε με 21 βαθμούς. Είχε δροσιά το πρωί που σηκώθηκα.
0: Ναι, αφού έριξε χθες κατακλυσμό.
1: Θα φτάσει στους 32 το μεσημέρι, μην νομίζετε, και γενικότερα θα έχει βροχούλες σήμερα. Σε λίγο. Ναι, μετά θα σταματήσει. Το μεσημέρι θα είναι καθαρός ουρανός. Βλέπω ξανά τα απογευματάκι. Βροχούλα συννεφάκια θα είναι, βέβαια. Δεν θα βρέχει σε όλη την πόλη.
0: Ναι.
1: Συννεφάκια έτσι, οπότε να έχετε λίγο το νου σας. Την Παρασκευή δε, μέχρι 35 βαθμούς θα σκάσουμε πάλι Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Μήπως κάνετε και καμία βουτιά εσείς οι Θαραλέοι.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, μήπως θα κάνετε καμία βουτιά, γιατί εγώ βαρέθηκα. Δεν θέλω τώρα άλλο. Έχω άλλες δουλειές.
0: Και εγώ δεν ξέρω τώρα μετά την βροχή χθες.
1: Κοίταξε, το Σάββατο παίζω κιόλας, οπότε δεν θα μπορέσω.
0: Ναι, δεν
1: οπότε μετά λέω τώρα, άστα την Κυριακή θα πάω στα Σέρας. Έτσι το έχω το πρόγραμμά μου.
0: Α, ωραίο.
1: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στον περιφερειακό στο ύψος της Τούμπας. Αυτά κατά τα άλλα. Μετά την βροχή όλοι χουζουρεύετε και δεν βγήκατε στους δρόμους.
0: Μάλιστα. 23-10-266-233 το σταθερό μας στα social Transistor 1003 μας ακολουθείτε. Έχουμε και εκεί μας ακολουθείτε για να ακούτε την εκπομπή μας σε μορφή podcast. Φυσικά υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android. Είναι εντελώς δωρεάν, τις κατεβάζετε και μας έχετε παντού και πάντα δίπλα σας. Έχουν έρθει πρώτες καλημέρες στο Viber, να τις διαβάσω, να ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε από τον Νίκο. Καλημέρα σε όλους. Ο φίλος ο Σαμπάλιδης, πρωινός εδώ πέρα στην παρέα. Κάτσε να τα πάρω εδώ. Η Έφη γράφει: καλημέρα, με κατεύθυνση δυτικά μετά την έξοδο Τριανδρίας. Πήρε φωτιά φορτηγό με χωματο. Τουργικά στον περιφερειακό. Προσοχή μας λέει η Έφη. Ευχαριστούμε, Έφη, για την ενημέρωση.
1: You.
0: Μπράβο, έτσι σας θέλω ενεργούς. Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Σάκη, ο οποίος τα πήρε λίγο, λέει, γιατί στείλουν τη σκηνή του Αντώνη Ρέμου στην παραλία. Ποιος έδωσε την άδεια να στήσουν εξέδρα και στο Μεγαλέξανδρο. Φαντάζομαι ο Δήμος, ρε Σάκη.
1: Ρε παιδιά, μην το βλέπετε έτσι.
0: Έχουν γίνει και άλλες συναυλίες εκεί, δεν είναι πρώτη φορά.
1: Τι πάθατε με το Ρέμο, είναι και διαφήμιση για την πόλη μας αυτό. Δεν κάνουν κάτι.
0: Μάλλον
1: δηλαδή.
0: Είναι ο Ηρακλειδέας, έχει προηγούμενα με το Ρέμο γι' αυτό.
1: Κοίταξε, ότι μας χρωστάει λεφτά, μας χρωστάει λεφτά.
0: Γι' αυτό.
1: Προσωπικά και στο σύζυγό μου χρωστάει λεφτά, να το ξέρετε.
0: Δεν είναι μάλλον αντικειμενική η άποψη του φίλου μας.
1: Άντε αφήστε τον Αντώνη έτσι στην ησυχία του.
0: Καλημέρα, τραγουδάρο Φέρης, μας λέει η Φέη. Η Έφη είναι. Α, όχι, την Έφη τη διάβασα. Ο Κορφιάτης εδώ, καλημέρα από την Κέρκυρα.
1: Bonjour.
0: Έτσι, να καλημερίσουμε και το νησάκι μας το ωραίο.
1: Ναι.
0: Η Στέλλα είναι και αυτή εδώ. Καλημέρα, ομορφιές. Καλημέρα και σε σένα, πανέμορφη. Θα βάλω και κάτι παραπάνω. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Μπαζάκα, ο οποίος είναι στην Ορεστιάδα. Τρανζίστορ παντού, λέει.
1: Άρε, Μπαζάκα, είσαι μια κινητή διαφήμιση.
0: Τελευταία καλημέρα στο συνονόματο Γιώργο. Καλημέρα στην παρέα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες, πρωινό το γλέντι εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας, καμπάνες λύπης και όχι χαράς.
0: Να πάμε στην ενημέρωση, τι γίνεται. Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
1: Μάλιστα.
0: Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποστεί από τη βασική της θέση και ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Αυτά είναι που δεν μου αρέσουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα. Δύο ύποπτοι, ένας Ρώσος υπήκος με λετονικό διαβατήριο και άντρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο έχουν συλληφθεί για την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρομένο αεροσκάφος. Έχουμε τώρα και τα drones που στέλνουν.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση τη νύχτα στην Οδυσσό, σύμφωνα με επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με την Ουκρανία τη χορήγηση άδειας με σκοπό να κατασκευάζονται από το Κίεβο πύραυλοι Patriot. Δηλαδή αυτοί έχουν πόλεμο μεν,
1: ναι,
0: αλλά δεν μπορούν να κάνουν πυράβλους να τους παίρνουν οι Αμερικανοί. Τι παρεδόση είναι αυτά.
1: Δεν ξέρω, είναι το τρελό όλη αυτή η κατάσταση. Βλέπεις ότι όλα αυτά που λες για τους πολέμους και αυτά δεν λέω τίποτα. Δεν έχω άποψη.
0: Ο Τσίπρας ήταν χθες στην πόλη. Κατώτατο μισθό 1000 ευρώ έδωσε. ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη.
1: Δώσε, Αλέξη!
0: Κατάργηση πανελληνίων. Αποκέντρωση 5 υπουργείων. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορέα 1% στους ισχυρούς. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς. Το παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πάντως αυτό με τις πανελλαδικές όντως είναι μια αηδία. Πρέπει να σταματήσει.
0: Τόσα χρόνια τις έχουμε.
1: Ναι,
0: κάτι άλλο πρέπει να γίνει.
1: Φτάνει.
0: 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Με ένα βίντεο με ιστορικές τιμές του Πασόκ και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος. Γιατί γιορτάζουμε και τα 52 χρόνια Πασόκ, αν θυμάσαι.
1: Έτσι.
0: Που το είπαμε. Σήμερα θα δοκιθούν εκ νέου στον ανακριτή για το Βρέφος. Είναι προφυλακιστέοι όλοι αυτοί. Τι έχει γίνει εκεί πέρα τώρα, ούτε φαντάζομαι ο ανακριτής δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Από την επικαιρότητα.
1: Σήμερα ο Πάνος Βλάχος έρχεται στη σκηνή του Έργων Αγορά Music Festival στην Πηλαία με τη ζωντανή αυτή παράσταση που κάνει πάταγο ο Πάνος Βλάχος. Γιώργος Νταλάρας, ρεμπέτικο στο θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Σήμερα μια βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που συνεχίζουν να περνούν από γενιά σε γενιά με την αλήθεια και τη συγκίνηση.
0: Η Ελένη Φουρέιρα τώρα έρχεται μαζί με τον
1: Απόν. Εσέ παρακαλώ.
0: Εγδίσου
1: λέω
0: λίγο.
1: Εγώ για τον Νταλάρα και εσύ με λες Ελένη Φουρέιρα.
0: Εγδίσου λίγο τώρα, τι να
1: κρύο
0: κάνουμε.
1: Κρύο έχει σήμερα.

0: τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το παθαίνει

0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Είμαστε και πάλι στο στούντιο, πάμε να το σηκώσουμε.
8: Ο Τσιτσιπάς με 3-1 σετ τον Χάρις, πέρασε στον τρίτο γύρο, καλά τα πάει το αγόρι.
7: Άντε μπράβο.
8: Πάω Κόφι, 0-0, λευκή ισοπαλία.
7: Άργησε και να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με την κακοκαιρία.
8: Χάσανε το ρυθμό του.
7: Ναι, άμα γεια σου.
8: Ναι, ο Ατρόμητος με Τσιλούλη έκανε το διπλό στις Έρες 1-0 τον Πανσεραϊκό.
7: Ναι.
8: Μπήκε Φορτσάτος στο κύπελο Ελλάδας Ολυμπιακός, 4-0 την ΑΕΛ. Είχε πάρα πολύ κόσμο η Λάρισα χθες. Είδα το μάτς. 2-2 ο Μαρκό με Κηφισιά. ΑΕΚ 2-0 τον Νέστο. Ενώ σήμερα θα απολαύσουμε στις 9 και πάλι στο Skype Παναθηναϊκό Νίκη Βόλου.
7: Μάλιστα. Ο Τζον είναι εδώ, καλημέρα Καρτάσια. Χθες που μιλήσατε για τη νέα τάση των νέων που δεν πλένονται, θυμήθηκα μια κοπέλα που έρχεται στο γυμναστήριο και είναι γεμάτη τρίχες στα πόδια της. Είναι και αυτό τάση που ακολουθούν κάποια κορίτσια. Άκρως αποκρουστικό το θέμα, σας διαβεβαιώ. Δεν του άρεσε.
8: Δεν σ' άρεσε, Τζόνι.
7: Είναι το κίνημα body positivity και body neutrality.
8: Ναι, ναι.
7: Που σημαίνει ότι αφήνουμε. Ότι έχουμε τρίχα, θα αφήσουμε την τρίχα. Ναι, κυρία, βγάζει τρίχα και το γυναικείο πόδι.
8: Ναι, αυτή η κοπέλα το μουστάκι τα αφήνει ή μόνο τη γάμπα?
7: Προφανώς για να αφήνει τη γάμπα θα αφήνει και το μουστάκι και τη μασχάλη, μη σου πω.
8: Τη μασχάλη το ξέρω, πολλές το κάνουν.
7: Ναι.
8: Αλλά τώρα και το μουστάκι, ρε φίλε.
7: Αντιμετωπίζουν, λέτε, την τριχοφυΐα ως κάτι απολύτως φυσιολογικό και βιολογικό και όχι ως κάτι βρώμικο ή απεριποίητο. Το body neutrality προχωράει ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία ή και η απουσία τριχών δεν θα έπρεπε να αποτελεί θέμα συζήτησης ή κριτικής. Δηλαδή, δεν πεις, αυτή δεν έχει ξυρίσει τα πόδια της.
8: Κοίταξε, άλλο η υγιεινή, άλλο η καθαριότητα και άλλο η τρίχα, έτσι. Ναι. Να το ξέρουμε και αυτό. Mm. Να το λέμε. Δηλαδή, το ότι μια κοπέλα έχει τρίχα δεν σημαίνει ότι η κοπέλα δεν κάνει
7: τρίχα. Μα πια ο και πολλοί άντρες ξυρίζουν και τα πόδια τους και τα χέρια τους, κάνουν αποτριχώ και τέτοια, δεν κατάλαβα.
8: Παιδιά, όλα αυτά είναι γούστο.
7: Ναι.
8: Όλα αυτά είναι γούστο. Ό,τι σα αρέσει. Σα αρέσει το πιο χιμπατζέ?
7: Ναι.
8: Δεκτό. Σα αρέσει το γλόμπο? Δεκτό και αυτό.
7: Δεκτό.
8: Τι να κάνουμε, εμένα δεν μ' αρέσει η τρίχα, για να είμαι ειλικρινής.
7: Απλά στην γυναίκα, επειδή έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να βλέπουμε τις γυναίκες χωρίς τρίχες. Εντάξει, δεν έχετε και τόσες τρίχες, δεν έχετε και στο στέρνο.
8: Δεν έχουμε.
7: Τρίχες, δηλαδή. Είναι λίγο, ξέρεις, σου λέει, σου
8: πέφτει το μάτι.
7: Σε παραξενεύει.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Θέλει άλλη τρίχα της. Ας έχει την τρίχα της. Αλλά μετά, μη στέλνεις το πέστο στιγμής για να σωθείς.
8: Σωθείς ότι δεν με θέλει.
7: Δεν με θέλει και κανένας.
8: Δεν με θέλει, ο άλλος με κοιτάει περίεργα στο γυμναστήριο.
7: Οπότε, εσείς γυναίκες που στέλνετε τώρα τα μηνύματα, να λέτε, έχω ξυρισμένα πόδια. Να αποκλείουμε τη μία περίπτωση.
8: Έτσι,
7: ότι φταίει κάτι. Νίκος Βέρτης αμέσως τώρα έρχεται να μας σώσει από τις τρίχες του θέματος. Μου έλειψες πολύ.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 8 επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό Πέμπτης. Καλημέρα, τα πρωινά τα Καρντάσια είμαστε.
2: Καλημέρα, η ώρα πήγε 8. Πού είστε, τι κάνετε, 693-693-1003. Θέλουμε τις καλημέρες σας, θέλουμε να γίνουμε μία μεγάλη παρέα. Εσείς που είστε στον περιφερειακό και είστε μποτιλιαρισμένοι, θέλω να μου πείτε τι έχει συμβεί. Από πού είμαστε,
1: μήπως επηρεάζει αυτό που μας είχε στείλει φίλη με την φωτιά.
2: Μπορεί, μέχρι Σικές. Mm. Δηλαδή, όλος ο περιφερειακός είναι στα κόκκινα και θα χρειαστεί υπομονή. Στη λεωφόρο Δρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη έχει λίγη κίνηση κατεβαίνοντας από τον περιφερειακό. Πού άλλο έχει κίνηση και λίγο στη Λαμπράκη, δεν βλέπω κάτι άλλο. Αλλά ο περιφερειακός είναι στα κόκκινα αυτή τη
1: στιγμή. Πιο πριν, πάντως, η Εύη μας είχε πει ότι είχε φωτιά, κατεύθυνση προς τα δυτικά, έξοδο Τριανδρίας, ένα φορτικό με χωματουργικά. Φαντάζομαι θα τη σβήσαν τώρα τη φωτιά, έχει περάσει και πόση ώρα. Σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε και χαρίζουμε κόσμημα λάδι. Συγκεκριμένα δώρο επιταγή 20 ευρώ για να διαλέξετε ό,τι σας αρέσει. Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα, είπες στον τραζίστρο 100,3.

0: Ξέρεις τι είπε?
1: Γιώργο Σαμπάνη, καλύτερα φύγε τώρα από αιώνια βροχή.
0: Καλύτερα μπόρα,
1: μπόρα
0: από αιώνια βροχή.
1: Α, γιατί μπόρα θα τελειώσει κάποια στιγμή.
0: Κατάλαβες.
1: Η μπόρα θα ξεσπάσει, ε.
0: Ωραία, τι ωραία στίχη είναι αυτή.
1: Τι, για να τσούλια είναι αυτό, δεν ξέρω κιόλα.
0: Τι ήταν, ναι.
1: Επειδή του γράφει συνέχεια αυτή, λέω
0: μήπω.
1: Πώ συγκινηθήκαμε πρωί-πρωί τώρα από τον τραγούδι.
0: Πάρα πολύ ωραίο ο στίχο.
1: Μπορεί να το έγραψε και ο ίδιο, δεν ξέρω.
0: Περίμενε.
1: Τι λέει?
0: Βραχάλη.
1: Εντάξει, αυτή το γράφει.
0: Ελεάνα Βραχάλη από τη τι γίνεται, θα παίξουμε, θα χαρίσουμε κανένα κόσμο, αν έχετε κουράσει. 23-10-266-233. Θέλουμε να σας χαρίσουμε κοσμήματα Λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή, γι' αυτό υπάρχει ένα κατάστημα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της πόλης, αλλά και στο lavijewelry.gr. Και επειδή είναι της μοδός τα Λαβή, και εσείς δεν παίρνετε τηλέφωνο και είστε εκτός μόδας, θα σας το πω δηλαδή.
1: Κρίμα.
0: Είστε ντεμοντέ. 266-233, θέλουμε να σας κάνουμε μοδάτες και να σας δώσουμε δωρεοεπιταγή αξίας 20 ευρώ. Για να πάρετε ό,τι κοσμηματάκι γουστάρετε από τα κοσμήματα Λαβή.
1: Αρκεί να βγείτε στον αέρα. Και τι θέλετε να συζητήσετε? Θέλετε να συζητήσουμε για τις τρίχες στα πόδια τα γυναικεία? Αν θέλετε να το συζητήσουμε, να πείτε τη γνώμη σας.
0: Ναι, θέλετε να μας πείτε τι θα μαγειρέψετε σήμερα?
1: Να το συζητήσουμε. Να το ορίστε. Μάλωσες και πήραν. Έτσι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Η Χριστίνα.
1: Έλα βρε Χριστίνα.
0: Άντε βρε Χριστινάκι, γιατί δηλαδή δεν παίρνετε?
1: Τι γίνεται?
2: Πόσο καιρό προσπαθώ να παίξουμε, πόσο?
1: Πόσο, δεν ξέρω.
0: Πόσο, χθες δεν πήρες τηλέφωνο? Λοιπόν, τι θα παίξουμε σήμερα? Καταρχάς, πού πας τέτοια ώρα?
2: Αχ, πού να πάω, στη δουλειά πάω. Αλλά το καλό είναι ότι μου είναι ο φόρο νίκης.
0: Α, ζωάρα.
2: Θέλω να πάω ανατολικά.
1: Ναι.
2: Οπότε διασχίζω αυτόν τον υπέροχο δρόμο τη Θεσσαλονίκη.
0: Αν νόμιζα να δουλεύει τη λεωφόρο νίκη και λέω
1: τι δουλειά. Τι δουλειά κάνει?
2: Στη Θέρμη θα πάω.
0: Θέρμη?
1: Τι δουλειά κάνει στη Θέρμη?
2: Είμαι υπεύθυνη πολίτων σε μια εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Εσένα σου αρέσει μια γυναίκα να αφήνει τρίχα στο πόδι?
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Μάλλον όχι.
1: Είσαι κατά δηλαδή, είσαι κατά αυτού του κινήματος.
2: Όχι.
0: Στα αγόρια σου αρέσει να ξυρίζουν τα πόδια τους?
2: Δεν είμαι και αντίθετη.
0: Μπράβο, αυτή είναι
1: μάλιστα,
0: δικιά μου. Αυτή είναι δικιά μου.
1: Φιλενάδα, πήρες θέση στο θέμα και κέρδισες κόσμο Λαβή 20 ευρώ, δωρε επιταγή.
2: Α, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι πολύ φαν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνε στην γραμμή σου να σου πούμε πώς θα πάρεις το δώρο σου.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Κατερίνα Λιολιουγιά, την επόμενη στο τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Δεν νοείται γυναίκα να μην είναι περιποιημένη, ακόμα και εγώ που είμαι άντρας, δεν αφήνω τρίχα. Είναι θέμα καθαριότητας, αναφέρει εδώ ο Κωνσταντίνος. Είναι μία άποψη του νομίσματος, γιατί η άλλη είναι ότι άσε, αφού ο Θεός έκανε να βγάζει τρίχα, γιατί την ξυρίζεις. Κατάλαβες.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό.
0: Ο Πασχάλης είναι και αυτός εδώ στην παρέα. Καλημέρα, Καρντάσια. Επιτέλους, ένα πρωινό που πα στη δουλειά με ωραία δροσούλα.
1: Ένα πρωινό.
0: Έριξε ωραία βροχή χθες. Καλύτερος ύπνος με βροχή.
1: Δεν μ' άρεσε καθόλου ο ύπνος χθες, με άγχωσε.
0: Αγχώθηκες εσύ.
1: Αυτή η φασαρία, τα μπουμπουνιτά, ο αέρας, τα πράγματα να φεύγουν. Λίγο με άγχωσε.
0: Αγχωμένος πρέπει να ήταν και ο φίλος στην Άξο. Θα σε πάω σε κάτι παράξενο σήμερα, δεν έχω έρευνα. Πανικό στο αεροδρόμιο της Νάξου. Άνδρας φώναζε ότι έχασε το παιδί του. Αλλά τελικά ξέρεις τι. Είχαμε ένα δεύτερο μόνο στο σπίτι εδώ πέρα. Το είχε ξεχάσει στο ξενοδοχείο το παιδί.
1: Πλάκα μου κάνει.
0: Αναστατωμένος ο άνδρας ξεσήκωσε με τις φωνές του το αεροδρόμιο και απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντας πως το παιδί χάθηκε μέσα από το αυτοκίνητο.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ενεργών με αστυνομικούς που βρισκόντουσαν στο χώρο του αεροδρομίου να σπέβουν να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Και ξέρεις, το αεροδρόμιο του Σνάξου είναι μια σταλιά. Είναι σαν ένα ψιλικατζίδικο, ξέρω εγώ. Μπαίνει, φεύγει στο αεροπλάνο.
1: Ναι,
0: ο άνδρας εμφανώς αναστατωμένος ανέφερε πως πιθανότητα το παιδί είχε ανοίξει την πόρτα του αυτοκίνητου και είχε απομακρυνθεί, γεγονός που σήμαινε συναγερμό. Οι αστυνομικοί προσπαθώντας να εξακριβώσουν την κατάσταση, τον προέτρεψε να επικοινωνήσει άμεσα με το κατάλημα όπου διέμενε η οικογένεια. Ναι. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ιδιοκτήτης του καταλήμματος απάντησε στο τηλέφωνο και ενημέρωσε τον άνδρα πως το παιδί δεν είχε χαθεί, αλλά βρισκόταν στο δωμάτιο, καθώς είχε παραμείνει εκεί.
1: Παιδιά, τι να πρωτοσχολιάσω.
0: Έτσι γυρίζεται το μόνο στο σπίτι το 5, ξέρω εγώ.
1: Πραγματικά, τι να πρωτοσχολιάσω, δεν ξέρω.
0: Ξέχασε το παιδί.
1: Εντάξει τώρα, δεν συμβαίνουν αυτά πράγματα.
0: Μετά τη διαπίστωση ότι το παιδί ήταν ασφαλές, ο αλλοδαπός δεν ήταν Έλληνας, να ξέρεις, αποχώρησε από το αεροδρόμιο προκειμένου να πάει στο κατάλημα, να πάρει το παιδί, να γυρίσει, να προλάβει και το αεροπλάνο να φύγει. Μην χάσει και την πτήση, κατάλαβες, γιατί ήταν και αυτό το θέμα.
1: Ωραία, φίλε.
0: Έχετε ξεχάσει. Οι γονείς έχετε ξεχάσει ποτέ το παιδί σας?
1: Όχι, ρε φίλε, δεν το έχουμε ξεχάσει. Το έχω χάσει μισή φορά. Μισή φορά την έχω χάσει που είχαμε πάει εδώ σε ένα πάρκο και μέχρι να καθίσω, μέχρι να παραγγείλω, εξαφανίστηκε από δίπλα. Έφαγα τον τόπο, έχασα 10 κιλά από την αγωνία και υδρότα και αυτό καθόταν και βλέπε μπάσκετ.
0: Μετά, μια φορά το χρόνο το χάνες. Για δίαιτα, έτσι το έλεγες. Πάνε χάσου λίγο.
1: Να κρύψω λίγο.
0: Να κρύψω λίγο, να αγωθώ. Να αγωθώ λίγο. Σε ανύποπτο χρόνο.
1: Σε ανύποπτο χρόνο, ναι. Όχι, παιδιά, πώς να ξεχάσω το παιδί μου, αν είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, στο μόνο στο σπίτι, άντε μπήκε το άλλο το παιδάκι της γειτονιάς εκεί, το μέτρησε για 10. Αυτός μπήκε στα μάξι. Ήταν μόνος του, ξέρω εγώ, με τη γυναίκα του. Πίσω δεν γυρνάς λίγο να δεις το παιδί, είναι.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Δεν θέλω να κρίνω για να μην κρυθώ. Τι να σας πω τώρα. Δεν κρίνω, αλλά. Είναι
0: και
1: είδες αυτούς, πράγματα.
0: Πήγε στους αστυνομικούς και έλεγε ότι το έχασα το παιδί μου. Δηλαδή δεν θυμόταν ότι το άφησε.
1: Πάντως κοίταξε, για να δικαιολογήσω λίγο την κατάσταση, την αδικαιολόγητη γενικώς. Με όλα αυτά που βλέπω και στον δρόμο και σε αυτά, πιστεύω ότι δεν είμαστε καλά. Έτσι πιστεύω ότι δεν είμαστε καλά. Ότι έχουμε πολλά άγχη και τα λοιπά και ότι τα μυαλά μας δεν είναι στο κεφάλι μας.
0: Και το φαντάζομαι στον δρόμο να λέει: μωρό μου, κάτι νιώθω σαν να έχω ξεχάσει. Δεν ξέρω, τις παντόφλες, το σορτσάκι, το μαγιό στο μπαλκόνι. Το παιδί μετά.

0: Νίκο Ζαμπέργη, αυτά τα χίλια εδώ στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, αγόρια μου, σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω τα trends μόδας για το 2026.
0: Άμα, γεια σου.
1: Λοιπόν, τα κλασικά σακάκια και κουστούμια αποκτούν μια νέα δυναμική και χαλαρή αισθητική.
0: Παρένταση, σακάκι έχω πάρει από πέρυσι, να ξέρεις. Πρέπει να το φορέσουμε σήμερα.
1: Να το φορέσουμε φέτος, βέβαια.
0: Ναι, όχι σήμερα, φέτος.
1: Πέρσι δεν σε πήγα στα μπουζούκια να το βάλεις.
0: Κανόνισε φέτο να με πας.
1: Αντί για υπερβολικά oversized blazer που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια, τώρα θέλει μια έτσι πιο ραφιναρισμένη σιλουέτα με ελαφρώς φαρδιά, μανίκια και μαλακούς ώμους. Θέλει σωστό νούμερο. Εσένα το σακάκι σου είναι πάρα πολύ της μοδός.
0: Ναι.
1: Μπορείς να το φορέσεις και με sneaker και με casual, έτσι, για ένα πιο casual look.
0: Ναι.
1: Και με loafers για πιο επίσημες εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Το δέρμα κυριαρχεί, δερμάτινο πουκάμισο.
0: Δερμάτινο πουκάμισο. Νομίζω αυτό τώρα είναι για κάποια.
1: Δερμάτινα παντελόνια και αξεσουάρ.
0: Ανομαλίες ετοιμάζονται με τα δερμάτινα, δεν ξέρω.
1: Ας βάλεις ένα δερμάτινο τζάκετ, γιατί δεν νομίζω ότι θα σου πήγαινε πολύ το δερμάτινο παντελόνι.
0: Εμείς κάτω και με μαστίγιο στα μπουζούκια. Σε παρακαλώ.
1: Δεν είναι για μπουζούκι αυτό, είναι για ποτό αυτό.
0: Για ποτό.
1: Για ποτό. Λοιπόν, επιστρέφει το λινό γενικότερα.
0: Ναι.
1: Και στα χειμερινά, βλέπω εδώ που το συνδυάζουμε με βαμβάκι ή μαλλί.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο layering. Δηλαδή τώρα που έχει και λίγη δροσιά, φοράς το
0: λινό
1: σου. Το λινό, πάει το δερματινό, άστο. Φοράς ένα λινό πουκάμισο, φοράς και ένα τσίνο παντελόνι. Αν θέλεις, φοράς την εσπαντρίγια σου.
0: Δεν έχω φορέσει ποτέ εσπαντρίγια στη ζωή μου. Δεν είχα ποτέ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τα φαρδιά παντελόνια είναι πολύ στη μόδα.
0: Επίσης δεν φορά φαρδιά παντελόνια.
1: Σε άλλους πηγαίνουν πολύ, ναι, όμως και μου αρέσουν.
0: Μου βγάζει ότι είναι σαν, θέλει ο άλλος να είναι σαν κατουρημένο.
1: Είναι λίγο 90's.
0: Του φύγαν τα παντελόνια.
1: Όχι, ρε, είναι ωραία, ιδίως έτσι με ένα ωραίο μπλουζάκι και τα λοιπά. Με ένα πουκάμισο. Σκέψου να φορέσει ένα πουκάμισο, ναι, άσπρο, ας πούμε, κουμπωμένο μέχρι πάνω. Mm-hmm. Το φαρδί του παντελόνι και ένα λοφεράκι.
0: Επειδή δεν είμαι πολύ ψηλός.
1: Ναι,
0: φοβάμαι ότι θα είμαι σαν τον Φίβο και την Αθηνά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θυμάσαι που έχουν κάτι πόδια τεράστια.
1: Ναι, κατάλαβες, γι' αυτό δεν λέω τη μόδα στους άντρες. Τώρα θα σου πω κι άλλο όμως.
0: Ναι.
1: Οι άντρες πλέον δεν φοβούνται τα αξεσουάρ.
0: Μπράβο, άντρες.
1: Και οι τσάντες είναι αντρική υπόθεση. Και μια μεγάλη τσάντα tote bag.
0: Αυτή εδώ δεν κάνει.
1: Δεν είναι, αυτή είναι backpack.
0: Συγγνώμη.
1: Θέλουμε τσάντα όμου.
0: Στο χέρι να την παίρνω.
1: Έτσι, αυτή είναι. Λοιπόν.
0: Με φαντάζεσαι, καλώς, καλημέρα σας. Και με την τσάντα εδώ στο χέρι.
1: Λευκό, μπέζι, μαύρο, μονοχρωμία θέλει. Θέλει μονοχρωμία.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει βελούδο παντού. Ένα βελούδινο, ας πούμε, σακάκι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ στη μόδα. Βελούδι. Σε σκούρα απόχρωση, έτσι ωραίο, χριστουγεννιάτικο. Πλεκτό, θέλει μια πολύ ωραία, ας πούμε, φαρδιά, ζακέτα.
0: Ζακέτα
1: ή ένα oversize pullover, φαρδί, ναι, και αυτό το θέλω.
0: Ωραία.
1: Γενικότερα, πρακτική μόδα έχει, ας πούμε, κάποια

0: τζάκετ ναι. με τσέπες για να βάζετε και τα πράγματά σας, κατάλαβες?
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Το total denim επιστρέφει, το κόκκινο είναι το χρώμα της χρονιάς,
1: κόκκινο,
0: ρετρό της αθλητικά, τα old school, τα παλιά ας πούμε
1: old
0: που ήταν
1: ναι.
0: στη μόδα τα αθλητικά. Ογκώδεις μπότες, δηλαδή να βάλεις μια ωραία cowboy μπότα ή biker μπότα.
1: Αν χρειαστεί να δώσω και κάνα σουτ με την πόδι.
0: Θέλει τις μπότες σου, δηλαδή έτσι με το ωραίο σου το παντελόνι. Κοσμήματα θέλει να φορέσετε, λεπτές αλυσίδες, δαχτυλιδάκια και τέτοια.
1: Ωραία, να πάρω.
0: Πουκάμισα με prints, να έχει έτσι. Ναι, σχέδια δηλαδή.
1: Prints.
0: Ναι, prints. Το κοτλέ επιστρέφει, εσύ πήρες και καναπέ.
1: Σε καναπέ το εγώ.
0: Πάρ' τον καναπέ σου και βγες βόλτα.
1: Παλιά θυμάμαι, είχα ένα κοτλέ παντελόνι, μικρός.
0: Ναι,
1: στο δημοτικό.
0: Ήταν στη μόδα, ξαναγυρίζουν.
1: Σαν καουμπόις ήμουν.
0: Πολύ ωραίο είναι και το πουκάμισο το κοτλέ, να ξέρεις, ή ένα τζάκετ κοτλεάντε. Στην γιορτή σου θα σε πάρω ένα κοτλεδάκι.
1: Α, ευχαριστώ πολύ. θα το τιμήσω πάρα πολύ.
0: Εκτός αν σου πάρω ένα δερμάτινο πουκάμισο.
1: Ένα δερμάτινο κυκλοφοράω σαν τον Άρλοντ Σβαρτσενέγκερ, τον εξολοθρευτή.
0: Θέλω τα σχόλια των αντρών για την υπέροχη μόδα που μόλις σας είπα.
1: Ο ακροατής που το ζήτησε χθες τη μόδα πρέπει να το χάρηκε. Ναι, σίγουρα.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Αντώνης Ρέμος. Το κέρμα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα από τα πρώτα τα τραγούδια του Αντώνη αυτά, έτσι. Από τις πρώτες του επιτυχίες στο κέρμα.
1: Άρε, Αντώνης, τι ωραίο ήταν όταν ξεκίνησε.
0: Θα μπορούσε να ήταν παλιό τραγούδο, αλλά όχι, έχουμε άλλο παλιό τραγούδο σήμερα.
1: Έχουμε πολύ ωραίο παλιό τραγούδο που θα μου στείλετε μήνυμα.
0: Λοιπόν, θα σε πάω τώρα, σε ξεκινήσω ελαφριά από Ευρυδική. Ευρυδική ανέβασε μια ανάρτηση στο Instagram. Δεν θέλει να έρθει ο χειμώνας. Εγώ ζω ακόμα στο δικό μου καλοκαίρι, γράφει.
1: Αυτή ήταν στη Σαντορίνη.
0: Και γουστάρι, λες, γι' αυτό να το ανέβασε.
1: Ήταν στη Σαντορίνη με το Θοδωρή.
0: Γράφει, αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ακόμα μεσημέρι. Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα, θέλω να βγω στο καλοκαίρι. Ποιητικό, ε, καλό μήνα. Το ανέβασε προχθές που ήταν 1η του Σεπτέμβρη. Εγώ ζω ακόμα στο δικό μου καλοκαίρι και πραγματικά οι φωτογραφίες που ανέβασε είναι καλοκαιρινές, οπότε μάλλον γι' αυτό και έκανε το σχετικό σχόλιο. Ήταν από τις καλοκαιρινές τις διακοπές. Βλέπω φωτογραφίες και από την Σαντορίνη. Σία Κοσιόν είναι πανέτοιμη να ξεκινήσει σαν σχολιάστρια στο δελτίο ειδήσεων του Αντέν αυτή την Δευτέρα. Μάλιστα. Θα κάνει την πρεμιέρα της μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου, νέος ρόλος για την Σία. Δεν θα παρουσιάζει ειδήσεις, αλλά θα κάνει πολιτικό σχόλιο σε δελτίο ειδήσεων. Να δούμε αν θα δέσει η παρέα εκεί στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που δεν κάνει ιδιαίτερα καλά νούμερα τον τελευταίο χρόνο, δεν ήταν στις προτιμήσεις τις πρώτες. Ναι. Σε πάω λίγο εξωτερικό, σε πάω στο Netflix. Το Netflix ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τον Μάθιου Πέρι, τον πρωταγωνιστή από τα Φιλαράκια, που έφυγε έτσι άδικα. Μετά από κατανάλωση χαπιών ηρεμιστικών και αυτά στην πισίνα του, αν θυμάστε όλη την ιστορία στο σπίτι. Ίσως ο πιο αγαπημένος από τα Φιλαράκια, ο πιο αστείος χαρακτήρας, με την ατάκα του πάντα. Λοιπόν, το Netflix θέλει να τιμήσει τον Μάθιου Πέρι και θέλει να κάνει ένα δικό του ντοκιμαντέρ για την ζωή του και γενικά μέχρι τα τελευταία του χρόνια. Να σου πω ότι εδώ και αρκετό καιρό το Netflix ξανά έχει τα Φιλαράκια, γιατί είχαν κατέβει κάποιο διάστημα. Ναι. Είναι ξανά στην πλατφόρμα και μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε, τουλάχιστον για εδώ στην Ελλάδα μιλάω.
1: Okay.
0: Κλείνω σήμερα με τον Γιώργο Κωνσταντίνο. Έδωσε προχθές σε συνέντευξη, ήταν καλεσμένος στο στούντιο στις 3 στον Sky και μίλησε για το παράξενο όνειρο που είδε με τη Μάρο Κοντού τη μέρα που πέθανε.
1: Ας το καλό.
0: Πριν μάθει ότι πέθανε, μάλλον την είδε στο όνειρό του. Και ξύπνησε το πρωί και μετά άνοιξε το κινητό του και είδε ότι δεχόταν συλληπιτήρια και αυτά.
1: Έλα.
0: Και αυτός το βράδυ που έφυγε από τη ζωή είδε τη Μάρο Κοντού που θέλανε να κάνουν κάτι γυρίσματα. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο έβλεπε. Και λέει, είδατε καμιά φορά, λέει, δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο που την είδα το βράδυ που έφυγε. Δεν ήξερε ότι πέθανε, έτσι. Μετά την ημέρα ξύπνησε και είδε τις δημοσιεύσεις ότι πέθανε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, δεν προλαβαίνουμε για άλλο τραγούδι. Βγαίνουμε στην αυλή για το διάλειμμα και επιστρέφουμε με παλιό τραγούδι.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Άλλαξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
6: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Και πάλι πίσω στο στούντιο, η Ντορίτα έστειλε το βιντάκι με τα δερμάτινα από τον Κωνσταντίνο και Ελένη. Μια εικόνα το Γιώργο λέει με τα δερμάτινα. Ρε,
5: Ντορίτα. Δεν είστε για τίποτα.
4: Χώρα τα τζου, η Ντορίτα.
5: Τα κορίτσια είναι. Τα ναι. Αγόρια τη εκπομπή δεν είστε για τίποτα. Θέλετε μόδα και μετά χλεβάζετε τη μόδα που σα λέω.
4: Μα έντρεσε με δερμάτινα και με τέτοια τι να κάνουμε τώρα.
5: Δεν σε είπα τότε, leather, να βγει στο τραγκιτζί. Ένα από καμισάκι σου είπα.
4: Say. Και θα κλείνω και το μάτι. Say the magic world.
5: Λοιπόν, θα σε πάω στο 2002. Η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ.
4: Το 2 μπήκαμε στο ευρώ.
5: Αποχαιρετήσαμε οριστικά τη δραχμή.
4: Ναι,
5: ναι. Μπήκαμε στο ευρώ και ακόμα μετρούζαμε. 1 ευρώ 300 δραχμές.
4: 340,75.
5: Πω. Παραδόθηκε ο Δημήτρης Κουφοντίνας και ολοκληρώθηκε η 17 Νοέμβρη.
4: Με το ταξί που πήγε και παραδόθηκε στην αστυνομία, αν θυμάσαι.
5: Είδωλο ο Κουφοντίνας.
4: Με το ταξάκι του κύριος άφησε και 100 ευρώ στο ταξιτζί.
5: Ορίστε, σε λέει τώρα τι να τα κάνω εκεί μέσα. Χρυσό μετάλλιο στην Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι, με παίκτες όπως ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Είχαμε και τα πρώτα reality, έτσι, στην τηλεόραση.
4: Ναι.
5: Είχαμε και το The Bar, είχαμε και Big Brother, είχαμε
4: Fame Story.
5: Fame Story και τι δεν είχαμε. Λοιπόν, κάποιους. Πού είναι, να το. Η Δέσποινα Βανδύ και ο Ντέμις Νικολαίδης ήταν στα πολύ high του. Το 2003 παντρεύτηκαν, αλλά ετοιμαζόντουσαν.
4: Μπράβο.
5: Έγινε ο γάμος της Ελένης Πετρουλάκη με τον Ήλια Ιβιτς, ενώ χωρίσανε.
4: Ποιος?
5: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος με τη Φωτεινή.
4: Γιοργαντά.
5: Βεβαίως. Έτσι χωρίσανε.
4: Ναι.
5: Μάλιστα συνέπεσε το τέλος του γάμου με τη γυμνάστρια με την παντοδυναμία του παρουσιαστή στην τηλεόραση λόγω Big Brother.
4: Ναι.
5: Και ένα ζευγάρι που δεν ήξερε ότι υπήρξε ζευγάρι.
4: Ποιοι?
5: Βλέπω εδώ, αλήθεια είναι αυτό τώρα. Μην ο Στέφανος Κορκολής με τη Φέη Ρουμπίνη.
4: Με τη Φέη Ρουμπίνη.
5: Έτσι λέει εδώ. Το ζευγάρι που είχε απασχολήσει έντονα τα μίντια.
4: Τι λες τώρα.
5: Ναι, τώρα η γνωστή Φέη Ρουμπίνη, δεν ξέρω.
4: Mm-hmm.
5: Οπότε θα σας πάω στο 2002. Είναι ένα τραγούδι από έναν καλλιτέχνη που αγαπάτε πάρα πολύ και αγαπάμε.
4: Mm-hmm.
5: Ένα τραγούδι του Πάνου Φαλάρα και του Κώστα Μιλιωτάκη που τότε αυτοί οι δύο γράφανε τραγουδάρες. Είναι από τον Δημήτρη Κόκοτα. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν γίνεται.
4: Πρέπει να τον τιμήσουμε λίγο
5: δεν
4: παραπάνω.
5: Δεν γίνεται και είναι ένα τραγούδι που δεν παίζει πάρα πολύ συχνά. Ολόψυχα δικό σου, όλο δικό σας.

0: Πρωινά Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9 και πάλι εδώ στην 5η, 3η, 60 λεπτό για τα Πρωινά Καρντάσια.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Παραπέρασε η ώρα, μπορώ να πω.
2: Είμαστε έτοιμοι για να περάσουμε στη μέση εκπομπή. Είμαστε, άλλες δύο ώρες μείνανε. Καλά δεν τα λέω?
1: Καλά τα λες.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος και η Μάγδα, τα Πρωινά στο Καρντάσια, με κίνηση στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας και της Τριανδρίας. Είμαστε στα κόκκινα. Μετά ανοίγει, αλλά εκεί θα σας πάσουν τα νεύρα. Mm. Και η Μπότσαρη είναι στα κόκκινα, βλέπω εδώ, και η Γρηγορίου Λαμπράκη. Γενικότερα θα έλεγα ότι έχει κινησούλα. Και στη Βασιλίση Σόλγας και στην Προφήτη Λία στην Πηλαία. Mm-hmm. Κατεβαίνοντας προς το κέντρο και η Εγνατία είναι γεμάτη. Και πάνω στην Κασάνδρου είναι αυτή, ναι, στην Κασάνδρου έχουμε κίνηση. Στα κόκκινα και η Νοχωρίου και η Αγίων Πάντων. Και πάρα πολύ κίνηση στη Λεωφόρο 28 Οκτωβρίου. Στα δυτικά, στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία έχει κίνηση. Γενικότερα εκεί στην Εγνατία οδός μπαίνοντας προς την πόλη.
1: Ο Φράγκη λέει πως δεν έχει κίνηση, η δουλειά δεν έχει δουλειά σήμερα, αφραγγεία. Ένα κουφοντί να περιμένει να μπει στο λεωφορείο, να κλείσει το μεροκάματο δηλαδή, κατάλαβες.
2: Έτσι.
1: Καλημέρα και στην φίλη την Ιουλιέτα. Θοδωρής Φέρης τώρα. Να, τι θα γίνει, κάθε ώρα θα ξεκινάμε με Φέρη.
2: Εννοείται, για να μας πάει καλά η μέρα. Έχω ζητήσει, λέω, ναι, παιδιά, χωρίς Φέρη δεν πάει καλά η μέρα.
1: Συμφέρει τόσο πολύ, δηλαδή.
2: 20.000 κόσμο είχε.
1: Δηλαδή... Θα φέρει κόσμο και στο ραδιόφωνο.
2: Βέβαια, εννοείται. Ακούνε Φέρη και μένουνε. Ακούνε άλλους και φεύγουνε.
1: Σωστό.

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου κι αν πας στον τρανζίστορ 100,3 θα γυρνάς, δεν θα βρεις πουθενά καλύτερα. Και μου άρεσε χθες που περνούσα με το μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Από... όπως με άφησε ένας φίλος στο σπίτι μετά την βροχή και σταματήσαμε σε ένα φανάρι δίπλα το αυτοκίνητο. Είχε κατεβασμένα τα παράθυρα και άκουγε τέρμα τρανζίστορ 100,3.
1: Έλα ρε τρανζίστορ!
0: Ήθελα να το χτυπήσω έτσι να το πω, φίλε, μπράβο, να του δώσω το χέρι, ξέρεις από τη μηχανή, να του πω συγχαρητήρια.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, πες έτσι πιο δυνατά.
0: Να σε πάω λίγο στην επικαιρότητα. Από την Παρασκευή ξεκινάνε τα δύσκολα, κλείνουν δρόμοι διότι έρχεται η έκθεση.
1: Άιντε.
0: Από τις 6 ώρα το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτέμβρη μέχρι τις 8 την Κυριακή δεν θα επιτρέπεται στάθμη, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη,
1: έχουμε μετρό.
0: Αρμενοπούλου, Γερμανού, Ιωσινίδου, Παύλου Μελά, Καφτατζόγλου, Ολυμπιάδος, Βυζιεινού και από τις 3 ώρα Πέμπτη, 3-9 μέχρι και τις 8 ώρα Κυριακής δεν θα επιτρέπεται και η στάθμη και η στάθμευση στη Λεωφόρο Στρατού και στη Γάμα Σεπτεμβρίου. Και γενικά όλοι αυτοί οι δρόμοι που προανέβερα έχετε το νου σας λόγω της εκθέσεως.
1: Ναι.
0: Έρχονται πρωθυπουργοί, έρχονται η αντιπολίτευση και αυτά. Θα υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο, κινηθείτε με το μετρό τώρα που το έχουμε να το χαρούμε.
1: Έτσι, μπράβο. Βέβαια δεν βολεύει και όλο τον κόσμο. Τι να κάνουμε.
0: Κατεβείτε στην πιο κοντινή στάση τώρα, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς άργησε λίγο να γίνει.
1: Ναι.
0: Κανονικά τώρα έπρεπε να χαιρόμαστε να έχει γίνει προσδυτικά η επέκταση. Έτσι.
1: Χρειάζεται προσδυτικά γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα και με τα λεωφορεία προς τα εκεί.
0: Βέβαια.
1: Να δώσουμε κανένα συνεάλεξ.
0: Και δεν δίνουμε.
1: Λοιπόν, σινεμαδάκι στο κέντρο της πόλης, στην Ολύμπου, από τα πιο ωραία μας και εμβληματικά θερινά σινεμά, σινεάλεξ. Αν θέλετε να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε, όποια έχει δηλαδή,
0: ναι,
1: θα στείλετε σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και το στείλετε στο 693-693-1003. Για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
0: Στο τέλος εκπομπής η τυχερή ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα στο Viber όπου στέλνετε και τα μηνύματά σας.
1: Έτσι, στείλτε καλέ να μας πείτε και μια καλημέρα και τα νέα σας.
0: Νικηφόρος αμέσως τώρα, ερωτευμένος είμαι.

στο τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου για μένα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε την Μαρία, την Δήμητρα, την Περσεφόνη, την Ελένη, την Σοφία που στείλαν τα μηνύματά τους και για τον διαγωνισμό για το Cine Alex.
1: Καλημέρα, κορίτσια. Να σας πω ότι η Πλαγκόνα Skincare δεν είναι απλώς ένα κατάστημα καλλυντικών. Είναι ένας χώρος που μπορείς να βρεις προϊόντα για κάθε τύπο επιδερμίδας πάνω από 40 πιστοποιημένες κορεάτικες εταιρείες. Ως εισαγωγέας, βέβαια, προσφέρει και πολύ καλές τιμές και σε λιανική και σε χοντρική. Και το σημαντικότερο, σου δίνει σωστή καθοδήγηση για το τι πραγματικά χρειάζεται το δέρμα σου.
0: Και ήρθε η ώρα που περιμένετε κάθε μέρα. Αυτή για το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά, λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Έλα, εντάξει, ήταν πολύ κακό.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ήτανε κακό, αλλά δεν φταίω εγώ.
0: Ερώτηση έχω εγώ για σήμερα. Κρέμα προσώπου που χρησιμοποιούσε ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος ο Σοκράτης.
1: Τι, βλακεία θα είναι.
0: Είναι πολύ βλακεία.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Να το πω.
1: Ναι.
0: Εν είδα ότι ουδέν είδα ετική κρέμα.
1: Πω, πω, να σου πω κάτι. Είστε ακόμα εδώ ή κλείσατε το ραδιόφωνο σας? Είστε εδώ.
0: Το τέριαξε γιατί λέγαμε για την Πλακώνα, κατάλαβες.
1: Καλημέρα και στο φίλο μου το Φλό, θα μας τρελάνεις, λέει.

0: Από τα ανέκδοτα είναι ότι άκουσε. Ο Τζόνι τη γράφει εδώ: Μάγδα και σήμερα ήσουν μαγική. Γιώργο, τι να πω.
1: Τζόνι, νομίζω ότι με συμπαθείς τελικά, γι' αυτό τα βλέπεις χαριτωμένα.
0: Άκουσες κάτι πρωτότυπο, κάτι ωραίο. Εν είδα ότι είναι, ούτε δεν είδα, είναι ιδιατική. Δηλαδή, τι άλλο ανέκδοτο να σου πω τώρα.
1: Έλα, άστο, δεν ήταν καλό. Λοιπόν,
0: θα μαγειρέψεις.
1: Θα φτιάξουμε μια μακαρονόπιτα. Αυτές που έχει τη θερμίδα, που συνδυάζει απλότητα, νοστιμιά και θαλπορή. Ένα φαγητό που θυμίζει κυριακάτικο τραπέζι και μυρωδιές από χωριά. Αφράτη από μέσα, χρυσή από πάνω. Θέλουμε λοιπόν μακαρόνια χοντρά με την τρύπα, αυτά που είναι για το παστίτσιο. Θέλουμε 250 ml γάλα, 250 γραμμάρια φέτα, 200 γραμμάρια ανθότυρο, 200 γραμμάρια γραβιέρα, 4 αυγά. Θέλει λίγο βούτυρο λιωμένο και αλάτι και πιπέρι. Παιδιά, το βλέπω τώρα. Τρέχουν τα σάλια μου. Βράζουμε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό για περίπου 8 λεπτάκια. Τα σουρώνουμε χωρίς να τα κρυώσουμε. Μεταφέρουμε τα ζεστά μακαρόνια σε μεγάλο μπολ. Εκεί βάζουμε το λιωμένο βουτυράκι. Αυτό μπορείς να το παραβλέψεις, αλλά είναι ωραίο.
0: Τα μπει τώρα.
1: Τώρα. Ναι. Τρίβουμε με τα χέρια τη φέτα και βάζουμε μαζί τη φέτα, το ανθότερο και τη γραβιέρα. Άλλα το πιπερώνουμε και ανακατεύουμε καλά. Σε ξεχωριστό μπολ χτυπάμε τα αυγά με το γάλα. Ρίχνουμε το μείγμα στα μακαρόνια και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί.
0: Ωραία.
1: Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό το βάζεις μετά στο φούρνο έτσι να ψηθεί. Όταν γίνει από πάνω έτσι χρυσαφή,
0: το βγάζουμε.
1: Είναι έτοιμο. Τώρα ας πούμε τη βλέπω εδώ τη μακαρονόπιτα και είναι τι να σου πω, σαν δεν ξέρω όνειρο, με μια μπύρα. Τώρα θα έρθει η συμπεθέρα ας πούμε την Κυριακή.
0: Μακαρονόπιτα.
1: Θα βγάλεις τη μακαρονόπιτα με μια μπυρίτσα. Και θα πείτε τα νέα σας.
0: Το κομμάτι να το κόψουμε μπόλικο-μπόλικο, έτσι.
1: Θέλει, έτσι, ναι. Τετράγωνα. Και φαίνεται, δηλαδή, σαν παστίτσιο χωρίς κυμά, κάπως έτσι φαίνεται.
0: Okay.
1: Άμα το δεις. Αλλά είναι πολύ νόστιμο και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας φτιάχνουν μακαρονόπιτα. Απλά εγώ βρήκα τώρα μια εύκολη, έτσι, ας πούμε, συνταγή για να σας πω.
0: Εντάξει, άντε, καλή σας επιτυχία.

0: αναβήσει το πολύ πολύ στον τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, παιδιά, πάρα πολύ.
0: Δεν υπάρχει κάποιο τραγούδι σαν αυτό τώρα που να μην σ' αρέσει. Τόσο επιτυχίες που έχει.
1: Ανούλα, ζούμε για να σ' ακούμε.
0: Αθηνά Οικονομάκου, ζούμε για να μαθαίνουμε τα νέα σου. Στα συμπλήρωνα.
1: Πού να είναι τώρα, ή γυμνάζεται ή κάπου ταξίδι είναι.
0: Είναι παρεξηγημένη.
1: Όπα, με ποιον, με μένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν τη είπε χρόνια πολλά προχθές.
1: Α, την ξέχασα χθες.
0: Ναι, χθες. Με τις 40 παρθένες.
1: Προχθές, καλά
0: ναι,
1: είπες.
0: Ναι.
1: Την εσύ την ξέχασα. Άντε, εγώ δεν τη δίνω και σημασία. Εσύ που είσαι φαν.
0: Εγώ της έστειλα μήνυμα τα πόλια.
1: Δηλαδή, εγώ έστειλα στη θεία μου την Αθηνά και δεν έστειλα στην Αθηνά Οικονομάκου.
0: Ναι, παρεξηγήθηκε.
1: Εντάξει, λογικό. Συγγνώμη, Αθηνά.
0: Διαβάζω πως βρίσκεται στην καλύτερη και ομορφότερη φάση της ζωής της πριν από λίγο καιρό αφού παντρεύτηκε. Πλέον έχει επιστρέψει στη βάση της, στην Αθήνα. Αναδιοργανώνεται, διαβάζω, για τη σεζόν που ξεκινάει. Τρίτη 2-9 και παρόλο που δεν θέλησε να μοιραστεί δημοσίως πως πέρασε τη σημαντική αυτή μέρα του χρόνου, τη γιορτή της, δημοσίευσε ένα γλυκό μήνυμα προς τους followers της. Η γνωστή ηθοποιός δέχτηκε πληθώρα μηνυμάτων για ευχές και μάλιστα κάποιες από αυτές αναδημοσίευσε και στα story της.
1: Εσύ γιατί δεν
0: έκανες. Είπα μην το ανεβάσεις τώρα, ξέρεις. Μας έχουν φάει στη Θεσσαλονίκη. Αργά το βράδυ, λοιπόν, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο ποζάρει μπροστά από ένα καθρέφτη και στέλνει φιλιά και ευχαρίστησε τους πάντες για τις ευχές τους. Εκτός από σένα, φυσικά, που δεν τις ευχήθηκες.
1: Δεν την ευχήθηκα, το ξέχασα.
0: Έγραψε πάνω, σας ευχαριστώ πολύ για τις υπέροχες ευχές σας.
1: Ποιο να πρωτοευχηθώ, ρε, εσύ προχθές, έστειλα στη φίλη μου τη Μαργαρίτα, στη φίλη μου την Άσπα, δηλαδή στη θεία μου την Αθηνά. Πού να πρωτοευχηθώ.
0: Δεν έστειλε στην Αθηνά μου.
1: Εδώ στην Αντιγόνη μας.
0: Σας αγαπώ και ανταποδίδω κάθε γλυκό μήνυμα, έγραψε η Γλυκούλα, η οποία προσφάτως, σου θυμίζω, τα τελευταία της ταξίδια ήταν με τον Τσερέλα, Γαλλική Πολυνησία και Μπόρα Μπόρα, στα νησιά Μπόρα Μπόρα. Αυτό ήταν το ταξίδι του Μέλιτος. Εντάξει.
1: Έλα τώρα, άσε με το ταξίδι του Μέλιτος, δεν θέλω να το συζητήσω.
0: Είναι ωραία. Μπόρα Μπόρα θα ήθελα να πάω κι εγώ. Στα Μπόρα Μπόρα θα ήθελα να πάω. Μπόρα Μπόρα, γάτι, είναι. Που το έκανε και ο τέτοιο μετά. Τώρα.
1: Ο Μαζονάκης μετά. Εντάξει, αυτή κάνει τέτοια ταξίδια. Εμείς πάμε λίγο πιο κοντά, α πούμε.
0: Που δεν τη είπαμε χρόνια πολλά, όμως αυτό το παραδέχουμε. Και κανένας ακροατής δεν έστειλε. Για την Αθηνά δεν θα πείτε χρόνια πολλά, εσάς που σας νοιάζει για τα νέα της.
1: Εσείς που ρωτάτε και την τρώω και εγώ, δηλαδή εξαιτίας σας που θέλετε να τα ακούσετε και τα ακούω και εγώ.
0: Τα μπάλωσα εγώ τα απόγευμα. Κάπως της είπα συγγνώμη, Αθηνά μου, ξέρεις από την εκπομπή και αυτά πολλές οι ασχολίες μας.
1: Μα μας άκουγε και περίμενε. Σου λέει, άμα δεν μου πουν τα Καρντάσια και όλη μέρα ασχολούνται μαζί μου, ποιο θα μου πει χρόνια πολλά.
0: Ευτυχώς δεν παρεξηγήθηκε το έσωσα το απόγευμα.
1: Είναι τέτοιο κορίτσι αυτό, δεν παρεξηγείται.
0: Οι καμπάνες χτυπούν.
1: Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
5: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
4: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
5: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
5: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
6: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
7: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
6: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
7: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
8: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Επιστροφή στο στούντιο, χρωστάμε μήνυμα στο Instagram. Είδες, τα ξεχνάμε τα μηνύματα εκεί, γιατί δεν τα έχω και μπροστά μου. Ο φίλος ο Αβραάμ λέει: πρέπει να λέτε και την κίνηση στο λιμάνι, τι γίνεται, γιατί είναι πολύ νταλικέριδες που ακούνε και πάνε να ξεφορτώσουν στο λιμάνι. Πρέπει να κοιτάμε λίγο και προς το λιμάνι αν έχει κίνηση, κατάλαβες.
8: Σωστά, σωστά.
7: Πάμε στον τέρτη.
8: Πώς είχαμε τη σχέση καζουάλ, τώρα έχουμε ερώτηση etiquette.
7: Etiquette,
8: ερώτηση.
7: Τι δηλαδή,
8: έτσι έστειλε η Κική. Ερώτηση etiquette. Στη δουλειά γραφείου.
7: Etiquette, μήπως.
8: Etiquette.
7: Τι etiquette, δεν καταλαβαίνω.
8: Έτσι μου γράψε, ερώτηση etiquette.
7: Etiquette.
8: Αυτές οι γρήγορες, ρε παιδί μου, οι γρήγορες ερωτησούλες. Okay, πώς λένε
7: δεν,
8: στην Αγγλία.
7: Δεν το έχω ξανακούσει.
8: Ναι. Στη δουλειά γραφείου που κάνω, λέει. Ναι. Δεν είναι και πολύ etiquette, βέβαια, μεγάλο το βλέπω εγώ. Στη δουλειά γραφείου που κάνω, στα διπλανά γραφεία. Κολλητά.
7: Ναι.
8: Υπάρχουν συναδέλφισες που θέλω να αποφεύγω, αλλά δεν ξέρω πώς. Είτε στο διάλειμμα θα μου μιλάνε ενώ προσπαθώ απλά να ξεκουραστώ λίγο και να ηρεμήσω από το βουητό της δουλειάς, λέγοντάς μου ένα σωρό πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν, όπως το τι χρώμα βάφουν τα κάγκελα του εξοχικού ή για την ύφη της που πήρε άδεια εγκυμοσύνης.
7: Θα συμφωνήσω, γιατί και εσείς εδώ έξω λέτε τι χρώμα βάζετε τα νύχια.
8: Τα νύχια είναι σημαντικό, Γιώργο.
7: Καλά, δεν το συζητώ.
8: Τα νύχια είναι σημαντικό. Ναι. Τώρα τα κάγκελα του εξοχικού.
7: Ας μην πετύχουν.
8: Εγώ λέει ούτε να βγάλω το μήνα δεν έχω, πόσο μάλλον εξοχικό, λέει. Είτε γενικά την ώρα της δουλειάς μιλάνε και με πρίζουν. Δεν λένε απαραίτητα κάτι κακό, ρε παιδί μου. Αλλά δεν σταματάνε. Ειδικά στο διάλειμμα του έχω πει: αφήστε με λίγο ρεκόρση να χαλαρώσω, να αποφορτιστώ λίγο από τη φασαρία και να συνεχίσω τη δουλειά. Γι' αυτό κάνω διάλειμμα. Δεν καταλαβαίνουν. Έχω αρνηθεί όποια πρόταση για έξοδο, γιατί δεν προλαβαίνω και να ήθελα, λέει. Είναι μακριά οι αποστάσεις, δηλαδή δεν μένουμε και κοντά. Αλλά και δεν με περισσεύουν και χρήματα για εξόδους. Και επίσης δεν θέλω.
7: Διακρίνω μια αρνητικότητα όμως και από τη φίλη, έτσι.
8: Τι να κάνω, έχεις καμιά ιδέα? Thanks. Έχω δοκιμάσει, λέει, να απαντάω κάπως πιο αυστηρά και απότομα. Ειδικά πριν ξεκινήσουμε το ωράριο που πάω να φτιάξω ένα καφεδάκι με την ησυχία μου. Και λέω τώρα να ηρεμήσω λίγο.
7: Για να ξεκόβει δηλαδή την κουβέντα εξ αρχής.
8: Ναι, θέλω, λέει, με την ησυχία μου, αλλά πάλι τίποτα. Σήμερα, λέει, το πρωί ήταν οι άλλοι μέσα στη μούρη μου τρώγοντας ένα μήλο. Και εκτοξεύοντας κομματάκια.
7: Μηλοκόκκινο ή πράσινο.
8: Κική, τι να πω τώρα, ότι δεν σε καταλαβαίνω, κορίτσι μου γλυκό.
7: Ναι.
8: Ιδίως με το μήλο που τρώει μες στην μούρη σου.
7: Τι να τρώγε, σήκω.
8: Κοίταξε, εμείς εδώ κάνουμε ωραίες. Αχ, αχ, σταμάτα γιατί θα αρχίσει το παλί. Χτυπάνε, καμπάνε. Ναι. Λοιπόν, εμείς εδώ κάνουμε ανούσιες συζητήσεις, αυτό είναι αλήθεια.
7: Μήλο, και κάθε μέρα τι να
8: λέει. Μήλο ή αχλάδι.
7: Ναι.
8: Τα λέμε αυτά.
7: Αυτά.
8: Εμείς έχουμε μάθει για τους καναπέδες σας, είναι η αλήθεια.
7: Ναι.
8: Και για το δικό σου και για τις Αναστασίες των καναπέ.
7: Ωραία.
8: Δεν μας ενοχλεί. Αλλά κάνουμε άλλου είδους δουλειά.
7: Ναι.
8: Αυτή δηλαδή που έχει πολλά
7: Και τι να κάθονται και οι συναδέρφοι στις μουγκές να κάθονται δηλαδή.
8: Εντάξει ρε φίλε, και αυτό τώρα ξέρεις τι μπορεί και αυτή να βαριέται.
7: Να σου πω κάτι, βάλε τα ακουστικάκια σου.
8: Σωστό.
7: Και μην ακούς, πες συγγνώμη επειδή με βοηθάς στη δουλειά, θα έχω τα ακουστικά μου. Σας πειράζει
8: όχι. Σωστό.
7: Δηλαδή, και οι άλλοι θέλουν να μιλήσουν οι συναδέρφοι σας, συγγνώμη δηλαδή.
8: Και αυτές θέλουν να συζητήσουν. Μάλλον δεν ξέρω τι γίνεται.
7: Μονόχνοτη μετά.
8: Αυτές ναι, προσπαθούν να κάνουν οικειότητα, να σου κάνουν ένα έτσι. Αυτά τα chit-chat. Μια ανάλαφρη συζήτηση κτλ.
7: Κρίμα.
8: Και θέλουν να νιώσουν οικεία. Τώρα εσύ εκνευρίζεσαι.
7: Μπορεί να περνάει και μια περίοδο που εκνευρίζεται, να είναι λίγο να φταίει και κάτι άλλο.
8: Δεν μας είπες τα νέα σου, ναι. Γιατί εκνευρίζεσαι, Κική? Δεν ξέρω, η ερώτηση ετικέτ σου δεν μας άρεσε.
7: Εντάξει.
8: Γιατί εδώ τα κορίτσια θέλουν να γίνουν παρέα με σένα.
7: Αυτό.
8: Τώρα εσύ δεν γουστάρεις, απ' την άλλη. Δεκτό και αυτό.
7: Δεκτό. Πες το κορίτσι, επειδή σήμερα δεν θέλω. Αν θέλετε, μιλήστε. Εγώ δεν παρεξηγώ. Θα κάνω
8: ναι,
7: τη λίτσα μου.
8: Ναι, πάω λίγο πιο εκεί. Εγώ κάνω τη λίτσα μου. Ναι, μην τα παίρνει και τόσο. Δηλαδή, τη χρώμα βάφου το κάγκελα του ξυχικού. Και γιατί να μην έχει άποψη.
7: Ναι.
8: Εμένα μου άρεσε που είχα άποψη για τον καναπέ του Βελιτσιάη.
7: Ναι, γιατί δεν
8: κατάλαβα.
7: Σου έδειξε.
8: Ναι.
7: Ρώτησε. Είναι ωραίο το χρώμα.
8: Πολύ ωραίο.
7: Μπορεί να μην σου άρεσε. Όχι, μην τον πάρει αυτό. Τώρα τον έχει μια φίλη μου, ήταν χάλια. Βγήκε χάλιο καναπέ. Γιατί.
8: Τον έχει μια φίλη μου και τώρα δεν τη χωνεύω και δεν θέλω να πάρει τον ίδιο καναπέ γιατί μου θυμίζει τη φίλη μου.
7: Αυτό ακριβώ. Κάπου,
8: έλα ρε Κίκη, προβλήματα δεν έχουμε, προβλήματα δημιουργούμε.
7: Πάμε ένα ταξίδι στα 80's.
8: Πάλι χτυπάνε. Αυτό είναι.
7: Το μελετούσες όλη μέρα, να μην τα ακούσουμε. Ο Νίκος ο νομικός είναι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: θαλάσσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 10 και πάλι μαζί, τελευταίο 60 λεπτό στην Πεμπτούλα. Να το που κοντοζυγώνει και Παρασκευούλα, να το πούμε.
2: Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά, εγώ αύριο θα πίνω τσίπουρα στη Μηχανιώνα, έχω να σας δηλώσω.
1: Μηχανιώνα θα πας?
2: Μηχανιώνα, γιατί εκεί παίζει καλό τσιπουράκι. Ορίστε, να ξέρετε.
1: Η χάρη σου θα φτάσει ως εκεί.
2: Λοιπόν, να στείλω τα φυλάκια μου καταρχάς. Ναι. Περίμενε στον ξάδερφό μου τον Γιάννη. Μια καλημέρα στη Βασούλα, λέει. Καλή επιτυχία γιατί δίνει μάθημα στην Κομωτινή στη Σχολή Νομικής.
1: Μπράβο.
2: Καλή επιτυχία, Βασούλα.
1: Να έχουμε έναν δικηγόρο στην οικογένεια.
2: Να έχουμε τη Βασούλα, γιατί ο Γιάννης με μαθήματα και σχολεία δεν.
1: Δεν
2: αλλά κάνει ωραίο λάδι ο Γιάννης. Ο καθένας έτσι. Στο είδος του.
1: Ωραία. Υπάρχει κίνηση έξω?
2: Έχει λίγη κίνηση στον περιφερειακό και από ό,τι μου στείλε και ο φίλος μου ο Γιώργος, λέει, έχει λίγη κίνηση στον περιφερειακό προς δυτικά, εκεί στο ύψος Τριανδρίας Τούμπας. Και φυσικά στα γνωστά σημεία Λεωφόρο Στρατού και Παπάφη κατεβαίνοντας προς το κέντρο έχει λίγη κίνησούλα. Εντάξει, αυτά ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, έχει.
1: Τραγουδάρα για τις καμπάνες που χτυπούσαν πριν, όχι του Αργυρού, το άλλο το τραγούδι.
2: Χτυπάνε!
1: Άρεσε και στην Ντορίτα, η οποία λέει: πάντως πιστεύω ότι αν κάνετε μια εκπομπή αφιερωμένη μόνο σε παλιό τραγούδι θα γίνει χαμός. Τον απόλαυσα το νομικό. Αυτό. Θα μπορούσαμε μια θεματική εκπομπή, μια μέρα μέσα στη χρονιά, να είναι το playlist μας μόνο παλιότερα τραγούδια. 90s, 80s
2: ναι,
1: και λίγα ζήρους.
2: Να τον εαυτό σου τώρα να χωθεί πάλι και σε άλλη ώρα.
1: Όχι να γίνεται και εμείς στην εκπομπή μας. Μια μέρα, ξέρω να το κανονίσουμε μία ώρα, αν δεν θέλετε όλη την το τετράωρο, ένα από το τετράωρο. Κάποια στιγμή να κάνουμε ένα αφιέρωμα έτσι με παλιά τραγούδια. Μια-δύο φορές μέσα στο χρόνο έτσι, γιατί μπορούμε κιόλα, άμα θέλετε. Να σου πω ότι σε λίγο θα δώσουμε προσκλήσεις διπλές για το 80's 90's Party με τους Μαντό, Μπίγαλη, Πολίνα και Βόσου για αυτό το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ στο αγαπημένο Βεργίνα Θέατρο.
2: Αχ, τι ωραίο πάρτι είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Οπότε είναι ένας πολύ καλός λόγος να μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα τις διεκδικήσετε αυτές τις διπλές. Τις προσκλήσεις, εντάξει.
2: Έτσι, φτάνει με το παρελθόν. Θέλω λίγο παρόν. Θέλω λίγο ψυχολόγο.
1: Παρακαλώ.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, για σένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά.
0: Από επικαιρότητα στην πόλη, θέλω να σου πω ότι έρχεται λευκή νύχτα με την Κλαβδία. Στις 19 του Σεπτέμβρη. 19 του Σεπτέμβρη η λευκή νύχτα Λαγκαδά επιστρέφει και φέρνει μαζί της ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Να το έχουμε βέβαια ακόμα και
1: έλα, η αστερομάτω μας.
0: Η Κλαβδία θα δώσει το μουσικό της ραντεβού εκεί στην κεντρική πλατεία. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 9 στην κεντρική πλατεία Λαγκαδά. Θα είναι ανοιχτή και η αγορά, αφού είναι λευκή νύχτα.
1: Μ' αρέσουν οι λευκές νύχτες.
0: Και την αφήσα εδώ πέρα με την Κλαβδία. Πάρα πολύ
1: μπράβο,
0: ωραία.
1: Μπράβο, παιδιά. Είναι ωραίο. Παίρνει έτσι ζωντάνια, ρε παιδί μου, το μέρος.
0: Τώρα να δώσουμε τις διπλές μας τις προσκλήσεις για το τέτοιο.
1: Για το καζίνο. Party, ναι. Για το καζίνο που είναι 90s, 80s, 90s party.
0: Έλα, παρακαλώ.
1: Που είναι όλα αυτά τα καυτά παιδιά εκεί. Η Μαντό, Μπίγαλης, η Πολίνα, η Σοφία Βόσου με full band, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι. Πού είμαστε, δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις. Ναι, για το Σάββατο είναι.
0: Για το Σάββατο,
1: για
0: αυτό,
1: το Σάββατο στις 10. Το περιβόητο 80s και 90s party, το οποίο το έχουμε δει παντού στα social.
0: Ναι.
1: Έρχεται για πρώτη φορά στο Βεργίνα Θέατρο. Ασταμάτητο χορό, κέφι, νοσταλγία, στείλτε. Βεργίνα,
0: έτσι.
1: Κενό, το ονοματεπώνυμό σας. Αποστολή στο 693-693-1003. Εισιτήρια έχει από 20 ευρώ στο καζίνο, στο more.com, στα public και Nova. Mm. Αλλά εμείς σήμερα δίνουμε σε τυχερό ακροατή διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου.
0: Και ξέρουμε ότι σας αρέσουν αυτά τα 80's και 90's. Όποτε έχουμε τραγούδια παλιά, τρελαίνεστε.
1: Μπίγαλης, Βόσου, Μαντό, Πολίνα, τρελαίνομαι, παιδιά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ καρδιά μου και εγώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Μπορείτε να στέλνετε για λίγη ώρα ακόμα τα μηνύματά σας για το θέατρο Βεργίνα. Βεργίνα και ενώ όνομα τεπώνυμο 693-693-1003. Πολίνα, Μπίγαλης, Μαντό, Σοφία Βόσου, Χαμός. Αυτό το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ θα δώσουμε και αύριο προσκλήσεις.
1: Ωραία.
0: Εντάξει?
1: Και είναι και ωραίο το θέατρο Βεργίνα γιατί πας κάθεσαι στο τραπεζάκι, σου πίνεις το κρασάκι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, κριάρια, με τα φυσικά τα ενδιαφέροντά σας σήμερα σας έλκουν αντικείμενα όπως η αστρολογία και η φιλοσοφική προσέγγιση της θρησκείας. Προβληματική η σχέση σας με τις γυναίκες της οικογένειας.
0: Στους Σταύρους, αμφίροπο το αποτέλεσμα σε μια νομική σας υπόθεση, αλλά το επιχειρηματικό σας ένστικτο είναι σε πλήρη λειτουργία και έτσι θα έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στην ολοκλήρωση των σχεδίων σας και των συνεργασιών σας.
1: Για τους διδύμους, μπορεί να χάσετε ευκαιρίες εξαιτίας μιας αναποφασιστικότητας που σας διακατέχει σήμερα. Να είστε προσεκτικοί με την υγεία σας, καθώς εργάζεται ασταμάτητα και είναι ορατός ο κίνδυνος υπερκόπωσης.
0: Στον καρκίνο, πιέζεστε από τα βαθύτερα συναισθήματά σας, ιδιαίτερα αν δεν βρίσκουν ανταπόκριση ή είστε μόνοι. Ωστόσο, ο έρωτας δεν μπορεί να μείνει μακριά σας. Για πολύ σύντομα παρουσιάζεται νέα ευκαιρία για σχέση ζωής. Ο έρωτας σας ανεπτερώνει το δικό.
1: Λιοντάρια, μεγάλη ενέργεια συσσωρευμένη μέσα σας. Νεύρα και εντάσεις με τον περίγυρο, αλλά και με δικούς σας ανθρώπους. Γενικά δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με άνθρωπο. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Στον Παρθένο, περιορισμένη η αντίληψή σας. Πιστεύετε ότι θέλετε. Απογοητεύεστε όταν κάνετε λάθος στην κρίση σας. Μόνο κόμματι, χωρίς ευρύτητα οριζόντων, χωρίς διευρυμένη αντίληψη, κολλημένη σε παροχημένες ιδέες και ξεροκέφαλη. Ευτυχώς η επιρροή αυτή δεν κρατά πολύ.
1: Για τους ζυγούς, τα γυναικεία πρόσωπα θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής σας κατάστασης. Να μην τρομάξετε από τις διακυμάνσεις.
0: Στον Σκορπιό, η προσωπικότητά σας και η εξαιρετική σας ικανότητα να φτάνετε στην πηγή των προβλημάτων και να τα λύνετε κέρια και άμεσα θα σας φέρουν φήμη, αναγνωρισιμότητα και πάνω απ' όλα επιτυχία.
1: Για τους τοξότες, φυλαχτείτε από οτιδήποτε απειλή υπονομεύει την προσωπική σας ελευθερία. Εχθρική συμπεριφορά από γυναίκες, κυρίως του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Προσοχή, προσοχή.
0: Εγώ κεράκια, κέρδη μέσω συνεταιρισμών εταιριών και δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το αντικείμενό σας. Μεγάλη βοήθεια και εύνοια από το κοινό, κυρίως όμως από τις γυναίκες.
1: Υδροχόοι, η φήμη και η διασημότητα είναι σίγουρες για εσάς. Γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγετε τα σκάνδαλα. Η επιρροή ενός γυναικείου συγγενικού προσώπου θα είναι καταλυτική ως προς τις αποφάσεις σας. Εγώ είμαι αυτή.
0: Τέλος, για τα ψαράκια, εκδηλώνετε ενδιαφέρον για τη μεταφυσική και, τα φιλοσοφικά τα θέματα. Θα διαπιστώσετε σήμερα ότι έχετε την ικανότητα να διδάξετε τους άλλους θέματα που αφορούν την ψυχή, την ψυχολογία, στην πρόβλεψη και στη διαίσθηση. Έχετε πει στον εαυτό σας και είστε ειλικρινείς.

0: Ο Θοδωρής ο Φέρης είπε εδώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Κάθε μέρα τα λέμε με το Θοδωρή.
1: Είπα και εγώ ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψει μέχρι τη Σεούλ για να αποκτήσει την πιο αψεγάδιαστη επιδερμίδα, γιατί η Κορέα ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Στην Πλαγκόνα Skincare θα βρει την απόλυτη συλλογή από κορεάτικα προϊόντα περιποίησης, σέρουμ, μάσκες, αντιλιακά, με μοναδικά κορεάτικα συστατικά που μεταμορφώνουν το δέρμα σου από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Δοκίμασε τα από κοντά, Στρατηγού Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλίου, Πολυ Θεσσαλονίκη ή plagonaskincare.com.
0: Καταπληκτικά, σε πάω στα τελευταία θεματάκια που μου έχουν απομείνει. Κάτσε να δω αυτό το οποίο με πριν. Α, θα σε πάω λίγο στο Φεστιβάλ Βενετίας 2026. Ooh. Κάπου ωραία. Η τελετή έναρξης με λαμπερούς καλεσμένους στο κόκκινο χαλί. Εκεί βλέπω τον Τζορτζ Κλούνεϊ μετά τη συζύγου της Αμάλ Αλαμουντίν. Πώς τη λένε αυτή. Αθηνά της αυτή κι άλλο. Δεν ξέρω, πολύ αδύνατη τη βλέπω. Τρώγε κάτι, βρέα Αμάλ. Μισή έχεις μείνει. πάρα πολλοί κι άλλοι ηθοποιοί. Ο Τζον Μάλκοβιτς. Και πάρα πολλοί από το Hollywood βρέθηκαν εκεί και βλέπω φωτογραφίες εδώ. Φτάσανε με τέτοιο, πώς λένε, με καράβι. Oh. Με γιότ φτάσανε εκεί στα επίσημα.
1: Ωραία.
0: Μπράβο. Ωραίες εικόνες. Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί. Πάω στο Γιάννη Πάριο. Απαντάει πρώτη φορά στα αρνητικά σχόλια. Δεν έχουν τα guts να βάλουν το όνομά τους. Έκανε μια εμφάνιση τώρα τελευταίο ο Γιάννης Πάριος και βγήκαν κάποια σχόλια που λένε: Βρε Γιάννη, γιατί.
1: Ποιος είναι ικανός να σχολιάσει το Γιάννη Πάριο, ειλικρινά, ποιος είναι ικανός.
0: Γιατί έτσι, αφού ξέρω, έγραψε η Σάσα στα μάτια. Γράφει εδώ, τα λέω καλά. Αυτό τους πονάει πιο πολύ και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιο υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Ναι. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει σύνταξη. Τα είπε στη Σάσα στα μάτια αυτά σε μια συνέντευξη ο ίδιος ο Πάριος. Mm-hmm. Και λέει ότι όλοι αυτοί που σχολιάζουν στο διαδίκτυο δεν έχουν όνομα. Όλοι με ψευδόνυμο είναι. Γιατί δεν βάζουν το πραγματικό τους όνομα και τη φωτογραφία.
1: Γιατί είναι χέστε, σα το πω εγώ.
0: Ναι, εγώ σα τη λέω ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Με όνομα τεπώνυμο.
1: Ναι.
0: Ετεοκλής Παύλου. Σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη του Μελίτα για τα γενέθλια της ζωής της. Ανέβασε μια φωτογραφία που είναι μωράκι αυτό.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τι τρίχα για αυτό μικρό το.
1: Τι είναι. Κοίταξε και οι δύο μελαχρινοί είναι. Και η Ελένη και ο Ετεοκλής είναι μελαχρινάκια.
0: Με μαλλί χωρίς τραυγίγε.
1: Φοβερό.
0: Να την χαίρονται κι αυτοί. Μαρία Ηλιάκη. Φέτος δεν θέλω να ξεκινήσω ούτε δουλειά. Το άγχος για την κόρη της πηγαίνει νηπιαγωγείο η κόρη της. Τώρα και αγχώνεται. Πώς, λέει εγώ, αυτή κάνει και πρωί εκπομπή. Πιο πρωί από εμάς ξεκινάνε αυτή. Πώς θα πηγαίνω, λέει εγώ, εκπομπή. Και ποιος θα ετοιμάζει την κόρη να πηγαίνει στον νηπιαγωγείο. Δεν με λυπάστε λίγο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ όταν είχα τη μικρή στο νηπιαγωγείο, έκανα βραδινές εκπομπές.
0: Σε βόλευε.
1: Σηκωνόμουν το πρωί, το έντυνα το κουκλάκι μου, τις κορδελίτσες του, τα αυτά του. Αχ, μου λείπουν αυτά τα χρόνια.
0: Δεν πειράζει, θα την ετοιμάσει και ο μπαμπάς. Και αυτός γονιός είναι.
1: Οχ, μόνο αυτό έχω να πω. Οχ.
2: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, το βιογραφικό εδώ στον Τραζίστορ 100,3.
2: Μας έδειξε και η τηλεόραση.
1: Μας έδειξε η τηλεόραση, ναι. Να το δούμε σε ποιο κανάλι.
2: Μου το έστειλε τώρα η Στέλλα, μου ναι. Το έστειλε. Να εδώ, δες.
1: Πού είναι?
2: Αυτό, άμα καταλαβαίνεις ποιο είναι.
1: Είμαστε εμείς από τον Τραζίστορ. Ναι. Α, είναι το βιντεάκι το δεύτερο που
2: ναι,
1: έχουμε ανεβάσει.
2: Ναι,
1: στο...
2: εδώ.
1: Θα το δω σε λίγο, okay. Να το ποιο κανάλι είμαστε. Να σου θυμίσω πως φέτος η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη, με παρουσία σε δύο περίπτερα μάλιστα, στον χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations, εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Πάνε να παίξεις home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από 5 έως και 13. Του Σεπτέμβρη.
2: Λοιπόν, στον Αντένα ήταν η
1: Πέστα. Στον Αντένα, ευχαριστούμε ναι. Τον Αντένα.
2: Ο Χρήστος Αντιγκάη με ναι. Την Εύη Κουλκουβίνη.
1: Κουλκουβίνη.
2: Η Κουλκουβίνη στην Αθήνα τα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι από τις τραγουδίστρες αυτές τις νέες.
1: The next big thing.
2: Είναι έτσι με το καρέ το μαύρο, ωραίο κορμάκι, ωραία φωνούλα.
1: Μπράβο.
2: Οπότε ο Αντιγκάη με την Εύη Κουλκουβίνη ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Ρωμαίο Κλαμπ.
1: Mm-hmm.
2: Οι οποίοι ξεκινάνε αύριο, έχουν πρεμιέρα. Να τους στείλω και ένα μηνυματάκι για καλή πρεμιέρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ξέρετε τώρα ότι θα γίνει χαμός. Γιατί ο Σαντιγκάη είναι φωνάρα, είναι δημιουργός, είναι ερμηνευτής. Οπότε έρχεται για ένα πρόγραμμα που θα βασίζεται και στις δικές του επιτυχίες και σε όλα τα άλλα. Η Εύη Κουλκουβίνη είναι ένα από τα πρόσωπα της νεότερης γενιάς που άρχισε και ξεχωρίζει. Οπότε νομίζω ότι μαζί με τον Χρήστο Σαντιγκάη θα τα πάνε εξαιρετικά.
1: Τέλειο.
2: Ένα Λιόλιο λοιπόν χθες.
1: Αχ, τι πάθαμε.
2: Τι πάθατε. Έχει γίνει όμως χαμός με όλο αυτό. Γιατί έπιασε η βροχή. Αγάπη καλοκαιρινή, φθινόπωρο ξανά. Και κάπως έτσι ο κόσμος δεν έφευγε.
1: Ήταν γεμάτο. Ήταν γεμάτο. Πραγματικά.
2: Ήταν sold out.
1: Sold out. Και είχε και λίγο στα πλάγια. Δηλαδή εκτός του στον κύκλο ναι. Που έχει εκεί μπροστά. Είχε κόσμο και πιο έξω. Δηλαδή ήταν υπέρ sold out.
2: Ο κόσμος δεν έφευγε. Παρόλα αυτά όμως έπρεπε να βάλαν και σελοφάν στα μηχανήματα και αυτά. Ναι, τραγούδισε ναι. Καπέλα.
1: Δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Γιατί δυνάμωνε και η βροχή και υπήρχε πρόβλημα και για θέματα ηλεκτροφυξίας κτλ.
2: Αντίστροφα μετρούν οι θαυμαστές της Άννα Βύση για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 του Σεπτέμβρη. Μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι που πέρασε με τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα, που έχουν και μαζί τη δισκογραφική εταιρεία,
1: βέβαια.
2: Βρίσκεται στην τελική ευθεία. Και τι κάνει τώρα,
1: επισκέφτηκε
2: τον hairstylist που θα επιμεληθεί τα μαλλιά της τη μεγάλη βραδιά και ανέβασε έτσι και μία φωτογραφία με τον καλό της φίλο.
1: Ωραία.
2: Τεστάροντας το look για τη μεγάλη βραδιά.
1: Oh.
2: Αυτό έγραψε. Η Άννα Βύση λοιπόν συνάντησε και τον Νίκο Καρβέλα και φάγανε σε ένα ταβερνάκι της Κηφισιάς.
1: Απλή.
2: Ναι, με τα τζινάκια τους, με τα αυτά. Τι ωραίο ζευγάρι ήταν αυτό.
1: Δείχνει τι πήρανε, τι φάγανε, τσίρο, μεζέδες.
2: Δεν τρώνε τίποτα αυτοί, νομίζω. Τουλάχιστον.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτικό της εδώ στον τραζίστορ 100,3.
1: Άλλο ένα τραγούδι που έγραψε ο Χρήστος Αντικάη, οπότε καταλαβαίνεις τι τραγούδια έχει να ερμηνεύσει εκεί.
0: Και με την Νατάσα Θεοδωρίδου θα πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε, διότι ολοκληρώθηκε η βάρδια της Πέμπτης.
1: Έτσι, θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα. Πιο χαροπή αύριο, πιο χαροπή. Χαμούλης θα γίνει και αύριο.
0: Λογικό.
1: Ακολουθεί Αντιγόνη Σπανού, ακολουθεί και το τραγούδι εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Και τα λέμε αύριο. Τι, και άλλα θες να πεις?
0: Όχι, αυτά δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Μήπως τίποτα χρωστάμε?
0: Δεν χρωστάμε τίποτα. Οι νικητές έχουν πάρει τα μηνύματά τους στο Viber για τις προσκλήσεις που δώσαμε και σήμερα και αύριο θα δώσουμε. Γιατί στείλανε αρκετοί για το θέατρο Βεργίνα.
1: Θυμάσαι τι λέγαμε παλιά?
0: Τι λέγαμε?
1: Εσύ χρωστάς τις Μιχαλούς.
0: Τις Μιχαλούς.
1: Και αυτά που λένε μην τα ακούς.
0: Έτσι. Άντε, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
3: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.

0: Τύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν η πόλη ανάβει,

0: έξω της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Πλαστικό παντού, ώρα για αλλαγή. Τα συμβατικά πλαστικά συσσωρεύονται και μολύνουν το περιβάλλον. Το έργο Cubic δίνει λύσεις στα συμβατικά πλαστικά, αναπτύσσοντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά από ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους. 8 ευρωπαϊκές χώρες ενώνουν δυνάμεις για να αντικαταστήσουν τα πλαστικά με ανθεκτικά βιώσιμα υλικά για ένα πιο πράσινο μέλλον. Μάθε περισσότερα στο cubicproject.eu με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Horizon Europe.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
4: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Τι έγινε, βραχήκαμε, χθες βραχήκαμε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και φυσικά να είστε εδώ συντονισμένοι. Την καλημέρα μου λοιπόν σε όλη την παρέα μου. Καλώς ορίσατε εδώ στο τρανζίστορ μας 100,3. Αντιγόνη Σπανού στη θέση μου, στα καλά μου και για τα καλύτερα θα το πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Τρεις ολόκληρες ώρες λοιπόν, γεμάτες επιτυχίες. Σας έχω διαγωνισμό, σας έχω νέα από ταινίες, σας έχω από σειρές. Γενικότερα έχουμε σήμερα να πούμε πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα. Μένεις εδώ, σε λίγο σου φέρνω και Γιώργο Κοκοσέο, Ελένη Φουρέιρα. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε δυναμικά με Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια. Καλημέρα σου λοιπόν. Μείνε όπως είσαι και δυνάμωσε και ένταση. Φύγαμε.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

αγαπημένος Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα λοιπόν εδώ στο Τρανζίστορ σου 100,3, 10 πρώτα λεπτά μετά τις 11, προ-Παρασκευούλα σήμερα, 3η του Σεπτέμβρη, καταπληκτικό, βλέπετε πως θα πάει η εκπομπή έτσι, 3 του Σεπτέμβρη λοιπόν σήμερα, προ-Παρασκευή, Αντιγόνης Πανού εδώ με τα σαρδά μου στη θέση μου κανονικότατα. Σε λίγο έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία χθες παιδιά το απόλαυσε παρόλες τις καιρικές συνθήκες, εννοείται θα τα πούμε όλα. Έλενα Παπαρίζου σου έχω, αν είχες έρθει πιο νωρίς από το παρελθόν, τώρα όμως φύγαμε για Πέτρο. Ο Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: καλέ, δεν πτωήθηκε με τίποτα. Κατερίνα Λιόλιου χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη μας, θέατρο Γης. Καλά, γεμάτο ήταν, sold out η συναυλία. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τι συνειδητοποίησα πριν πούμε έτσι τα πολλά για τον καιρό που τους τα χάλασε χθες. Στη συναυλία του Φέρι όλη η κερκίδα ήταν με βεντάλιες για τη ζέστη. Χθες στη συναυλία της Λιόλιου όλη η κερκίδα ήταν με ομπρέλες. Λοιπόν, ξέσπασε λοιπόν η καταιγίδα, παρόλα αυτά δεν πτωήθηκε. Η Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, το κράτησε όσο περισσότερο γινόταν. Φυσικά μετά από ένα σημείο και μετά έπρεπε να τα μαζέψουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι τόσα μηχανήματα, τόση μουσική, τόσα όργανα πάνω στη σκηνή, είναι πρόβλημα το να βρέχει τώρα και να πέφτει νερό πάνω σε όλα αυτά. Παρόλα αυτά, παιδιά, γινότανε χαμός. Όσοι δεν το έχετε δει, μπείτε και στη σελίδα μας στο Instagram και στο TikTok, Transistor 1003, έτσι θα μας βρείτε, για να δείτε αποκλειστικά βιντεάκια, γιατί φυσικά είχαμε εκεί πέρα και τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Βελιτσιάη, ο οποίος το επιβεβαίωσε. Λέει, βγήκε ακριβώς στις 9, ακριβώς την ώρα της, και μπόρεσε και το κράτησε μέχρι τις 10 και κάτι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ευχόμαστε πολύ σύντομα να ξαναέρθει στην πόλη μας, γιατί πραγματικά προκαλεί χαμό σε κάθε της εμφάνιση. Φύγαμε για Νίκο Μακρόπουλο.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Να σας πω την αλήθεια με τον καιρό, δεν τα βάζω γιατί αλλάζει και μέσα σε λίγα λεπτά. Σε λίγο σου φέρνω Χρήστο Μάστορα, Νίκο Οικονομόπουλο, τώρα όμως φύγαμε. Για Νίκο Βέρτη, ρομαντικός, μου έλειψες πολύ, εδώ, με την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου.

0: ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου, τα ακούς πάντα εδώ στον Τρανζίστορ σου 100,3. Ήταν ο Χρήστος Μάστορας, γυρισμός λοιπόν, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12. Παιδιά, είμαστε μία ανάσα σχεδόν πριν ξεκινήσει η ΔΕΘ και φέτος. Και από σήμερα το μεσημέρι θέλω να έχετε το νου σας, γιατί ξεκινούν οι πρώτες απαγορεύσεις σε στάση και στάθμευση. Και ξεκινάμε από τη λεωφόρο Στρατού, από το Καφτατζόγλιο μέχρι και την πλατεία της Χάνθ. Υπενθυμίζω, από σήμερα ισχύει αυτό, όπως και στην 3η Σεπτεμβρίου. Προσοχή, μην αφήσετε πουθενά το αυτοκίνητο. Το λιγότερο θα είναι κάποιος να σας κόψει κλίση, το περισσότερο θα είναι να το βλέπετε να το σηκώνει γερανός. Ενώ από αύριο εννοείται πληθαίνουν οι απαγορεύσεις, εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε. Βέβαια, γιατί δεν φέτος θέλω να κρατήσετε ένα πράγμα, ότι η Ζενή θα δώσει την ενέργεια σε όλη την πόλη. Θα έχει λοιπόν παρουσία σε δύο περίπτερα, στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης αλλά και της πλατείας Αριστοτέλους, και θα μας περιμένει φυσικά με πάρα πολλά διαδραστικά activations και παιχνίδια, όπου στο επίκεντρο θα είναι πάντα η ανθρώπινη ενέργεια. Home run λοιπόν, αυτό θα έρθεις να παίξεις για να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments, αλλά και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith λοιπόν στη ΔΕΘ και φέτος από τις 5 μέχρι και τις 13 του Σεπτέμβρη. Αντιγόνης Πάνου τώρα, εδώ στην παρέα σου και στο μικρόφωνο. Σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι με Πάνο Κιάμο Ζαφ και Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Αγόρια μου, σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω τα trends μόδας για το 2026.
3: Άμα, γεια σου.
2: Το δέρμα κυριαρχεί, δερμάτινο πουκάμισο.
3: Δερμάτινο πουκάμισο. Νομίζω αυτό τώρα είναι για κάποια.
2: Δερμάτινα παντελόγια και αξεσουάρ.
3: Ανομαλίες ετοιμάζονται με τα δερμάτινα, δεν ξέρω.
2: Ας βάλεις ένα δερμάτινο τζάκετ, γιατί δεν νομίζω ότι θα σου πήγαινε πολύ το δερμάτινο παντελό.
3: Εμείς κάτω και με μαστίγιο στα μπουζούκια.
2: Κατάλαβες, γι' αυτό δεν λέω τη μόδα στους άντρες. Οι άντρες πλέον δεν φοβούνται τα αξεσουάρ.
3: Μπράβο, άντρες.
2: Και οι τσάντες είναι αντρική υπόθεση. Και μια μεγάλη τσάντα tote bag.
3: Αυτή εδώ δεν κάνει.
2: Δεν είναι, αυτή είναι backpack. Θέλουμε τσάντα όμου.
3: Στο χέρι να την παίρνω.
2: Έτσι, αυτή.
3: Με φαντάζεσαι, σκαραγώδης, καλημέρα σας. Και με την τσάντα εδώ στο χέρι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά. Είμαι AI.
8: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
8: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
11: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
12: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
11: Αν είσαι ένα αστέρι.
12: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωρεπιταγή.
14: Σχολείο!
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Δεύτερη καλημέρα για το παρεάκι μου σήμερα, γιατί η δεύτερη μας ώρα μαζί μόλις ξεκίνησε. Εδώ λοιπόν είμαστε μαζί, Τρανζίστορ 100,3 στο μικρόφωνο και στη ραδιοφωνική σου την παρέα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Η Αντιγόνη Σπανού, εγώ δηλαδή, με όλες τις επιτυχίες, όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Αυτή την ώρα σου έχω και σούπερ διαγωνισμό, επομένως δεν θέλω να πας πουθενά. Θέλω να είσαι έτοιμος με το Viber στο χέρι για να συμμετάσχεις. Σε λίγο θα δωρεί Φέρης, Αντώνης Ρέμος. Τώρα πάμε για μια Ρία Ελληνίδου που ζητάει και εξηγήσεις.

Τρανζίστορ. Με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Νάτος ο Θοδωρής μας εδώ στον Τρανζίστορ, αφιερωμένο στο Βασίλη, στην Ηλιάνα και στην Άσια, αλλά και στην αγαπημένη μου τη Μαρία, η οποία είναι όλοι εδώ συντονισμένοι. Εννοείται, περιμένω τα μηνύματά σας. Viber είναι αυτό, 693-693-1003. Και φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη. Άλλη μια αγάπη.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
3: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Πλανήτης Γη, λοιπόν, από τον Νίκο Απέργη, τον αγαπημένο, εδώ στο Τρανζίστορ, σου 23 πρώτα λεπτά μετά τις 12. Μεσημεράκι θα το έλεγε κανείς σχεδόν, Πεμπτούλας, 3η του Σεπτέμβρη, και είμαστε μαζί. Και τώρα θέλω η χαριποτερική να ενωθείτε. Το πρώτο τρέιλερ, λοιπόν, από τη σειρά Harry Potter, η οποία θα κάνει πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων στην HBO, κυκλοφόρησε μόλις χθες. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρά θα έχουμε ακόμα περισσότερα στοιχεία από τα βιβλία της John Rowling, και ξεκινάμε φυσικά με το πρώτο, Φιλοσοφική Λίθος. Πρωταγωνιστής αυτή τη φορά ένας διαφορετικός Harry Potter, ο Dominic McLaughlin. Στο ρόλο του Ron ο Alastair Stout, ενώ Ερμιόνη θα είναι η Arabella Stanton, που αν με ρωτάτε νομίζω θα κλέψει τις εντυπώσεις. Εγώ, λοιπόν, το είδα το τρέιλερ και να σας πω την αλήθεια, με διχάζουν πολλά πράγματα ακόμα περισσότερο, γιατί για μένα οι συγκεκριμένες ταινίες είναι comfort ταινίες, ρε παιδί μου, θα τις βάλω οπωσδήποτε να τις δω μία φορά το χρόνο, μη σας πω και δύο. Και θεωρώ, λοιπόν, πως θα υπάρξει σύγκριση ανάμεσα στη σειρά και στις ταινίες που έχουμε αγαπήσει όλοι, γιατί η πλοκή ξεκινά ακριβώς το ίδιο. Κάποια πλάνα, δηλαδή, θεωρώ πως είναι ίδια, απλά με τους καινούριους μικρούς πρωταγωνιστές. Μικρές οι διαφορές, λοιπόν, από την άλλη, και λόγω της εποχής έχουμε πολύ καλύτερα εφέ. Θα το δούμε όπως και να έχει, αναμένουμε λίγο ακόμα. Σχεδόν 3 μήνες έμειναν για να κάνει την πρεμιέρα του. Σε λίγο έρχονται οι ονειρά Μανώ της Φαγιανάκης, τώρα όμως σε πάω πιο ψηλά, όλο πιο πάνω. Αναβίση και Άρτζη στον τρανζίστορ σου.

Λοιπόν, η ονειράμα μου δίνει τρομερή πάσα με το γλέντι τους εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, γιατί σας έχω τα καλύτερα νέα για να το γλεντήσετε με τον κατάλληλο τρόπο. Λοιπόν, νομίζω πως θα συμφωνήσουμε ότι 80s και 90s ελληνικά μας πηγαίνουν πίσω στο παρελθόν με τον καλύτερο τρόπο. Το περιβόητο λοιπόν 80s 90s party έρχεται για πρώτη φορά εδώ στο Βεργίνα Θέατρο και υπόσχεται δύο βραδιές, παιδιά, γεμάτες αγαπημένες επιτυχίες, νοσταλγία και έφυγε φυσικά ασταμάτητο χορό. Και τώρα έρχεται το καλύτερο. Στη σκηνή θα απολαύσεις Μαντό, Κώστα Μπίγαλη, Πολίνα και Σοφία Βόσου. Φυσικά με full band live, έτσι, για να το συμπληρώσουν κατάλληλα. Παρασκευή λοιπόν και Σάββατο 4 και 5 του Σεπτέμβρη, αύριο και μεθαύριο, στις 10 το βράδυ στο Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 20 ευρώ στο καζίνο, στο more.com, στα public και Nova, αλλά και τηλεφωνικά 211-770-0000. Τώρα όμως τι γίνεται? Εγώ στα χέρια μου έχω διπλές προσκλήσεις για κάποιους τυχερούς εκεί έξω. Διπλές προσκλήσεις, παρακαλώ. Επομένως, μου στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber 693-693-1003. Μου γράφεις απλά Βεργίνα Θέατρο κενό και το ονοματεπώνυμό σου και που ξέρεις μπορεί να είσαι από τους τυχερούς. Να σας πω την αλήθεια, αυτό το πάρτι το ζήλεψα πολύ, όπως και τις προσκλήσεις που θα δώσω σε εσάς. Είναι όμως δικές σας, επομένως διεκδικήστε τες. Φύγαμε για Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι αμέσως τώρα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου εδώ είναι λοιπόν στον τρανζίστορ 100,3 47 ολόκληρα λεπτά μετά τις 12 και επειδή είναι Πέμπτη σήμερα δεν θέλω να ξεχνάς, πάω κατευθείαν σε σινεμά. Λοιπόν, έχουμε πρεμιέρα για την ταινία Fall 2 ή αλλιώς Πτώση 2. Δύο φίλες λοιπόν μετά από κάποια τραγικά γεγονότα φεύγουν για ορειβασία. Κανείς όμως δεν τα βάζει με τη μητέρα φύση και εκεί είναι που η αδρεναλίνη θα αρχίσει να ανεβαίνει και για μας και για αυτές, με κανένα ασφαλές καταφύγιο να είναι εκεί για να τις περιμένει. Δεύτερη επιλογή, η ταινία Με κάθε κόστος. Μία συνεργασία για αρκετά γερά νεύρα μεταξύ ενός εκτελεστή της μαφίας και ενός πράκτορα του FBI. Γυρνάμε πίσω στον χρόνο το 66 στο Μισισίπι της Αμερικής, εκεί όπου υπήρχαν διάφορα κινήματα, τι γινόταν με τα πολιτικά δικαιώματα και κάποιες ανεξιχνίαστες δολοφονίες, τις οποίες καλούνται να εξιχνιάσουν αυτοί οι δύο μαζί. Και τέλος, η ταινία Πινόκιο, ο ξεκούρδιστος. Και όχι, παιδιά, δεν είναι για τους μικρούς μας φίλους, δεν είναι παιδική. Είναι θρίλερ, είναι η ταινία που θα έρθει για να μας γκρεμίσει κάθε παιδικό όνειρο γύρω από τον Πινόκιο, ο οποίος πλέον αποκτά ψύχωση να γίνει αληθινός άνθρωπος. Ό,τι και να επιλέξετε να δείτε, να τα περάσετε καταπληκτικά. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι εδώ στο Τρανζίστορ και εδώ θέλω να μείνεις γιατί επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με ακόμα περισσότερα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά, λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
3: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
2: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
3: Καλά.
2: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω
3: εσύ
2: κιλά.
3: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
12: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
13: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
14: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους, να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μια μεγάλη, μεγάλη καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαι, επέστρεψα για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί. Δύο ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Πεμπτούλα λοιπόν σήμερα, 3η του Σεπτέμβρη. Αντιγόνης πάνω εδώ στο μικρόφωνο, φυσικά με όλες τις επιτυχίες. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη μόνο στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι προειδοποιήσεις για καταιγίδες το απόγευμα συνεχίζονται. Λοιπόν, φύγαμε για Θοδωρή Φέρη κατευθείαν με ύπες, ενώ σε λίγο σου φέρνω Κατερίνα Λιόλιου και Μαρσό εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ. Γρανίτα λεμόν, λοιπόν, Μαρσό εδώ στο τρανζίστορ με αυτό το υπέροχο το vibe, τη διάθεση που μας μεταφέρει πάντα. Αντιγόνης Φανούς στο μικρόφωνο, φυσικά, με όλες τις επιτυχίες. Και τώρα θέλω να σου πω πως σήμερα το απόγευμα, Ντέιλι Κουσκούς, Παναγιώτης Σίμος, Ηλένια Γουίλιαμς θα έχουν και παρέα. Συνέντευξη, λοιπόν, από FY. Το λέω για όσους πιστούς έτσι θέλουν να προσέλθουν. Σε λίγο Ηλίας Βρετός, Τέλειος Ρόκος, τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τη ζωή.
1: Επίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Ηλίας Βρετός, απλός, λακωνικός, πάντα υπέροχος στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα φυσικά σου έχω νέα και από δεύτερη σειρά, η οποία καταφθάνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για τη ζωή του Μάθιου Πέρι, ο οποίος, παιδιά, μας άφησε, έφυγε από τη ζωή πριν από σχεδόν 3 χρόνια. 54 ετών μόνο, και κυκλοφορεί λοιπόν μία νέα σειρά ντοκιμαντέρ, The One About Matthew Perry, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix αυτή τη φορά στις 27 του Οκτώβρη. Κεντρικό πρόσωπο της σειράς θα είναι η αδερφή του, Μία Πέρι. Bowick. Εννοείται θα παρουσιαστούν αδημοσίευτες μέχρι τώρα φωτογραφίες και βίντεο από το οικογενειακό αρχείο του, αλλά θα εστιάσουμε πάρα πολύ και στην καριέρα του, όσο και στις προσωπικές μάχες που έδωσε, αλλά και τη μεγάλη κληρονομιά που άφησε πίσω. Ένας ήταν ο Chandler, παιδιά, από τα Φιλαράκια, αγαπημένος, και κάνει πρεμιέρα 27 του Οκτώβρη.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

κάνει στα καλύτερα που έλκονται εδώ στο τρανζίστορ, αφιερωμένο εξαιρετικά σε όσους είστε μποτιλιαρισμένοι αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, έτσι για να σας δώσω λίγο κουράγιο και θετική ενέργεια. Κόκκινος λοιπόν ο περιφερειακός με κατεύθυνση τουλάχιστον προς τα δυτικά από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Πολύ καλύτερα τα πράγματα στο αντίθετο ρεύμα. Τώρα χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά στο σημείο μας από την Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα και φυσικά στην Τσιμισκή. Από την Αγγελάκη μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Της υπομονής, παιδιά, λίγο θα είναι και οι επόμενες ημέρες. Λόγω δεθ, τι να κάνουμε, ζωντανεύει η πόλη μας και εμείς φρακάρουμε στους δρόμους. Σε λίγο αναβήσει η Κωνσταντίνος Αργυρός, τώρα Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Εδώ στον τρανζίστορ 100,3.

0: μία δόση απολυτοσύνης. Τι χρειαζόμασταν, απόλυτη λοιπόν, αγαπημένη και απίστευτη. Αναβήσεις, Ανδρέας, τον τρανζίστορ 100,3 σε αυτό το μεσημεράκι της Πέμπτης. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 2, ήρθε η ώρα να σας πω bye-bye. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11 και τώρα στη θέση μου θα καταφτάσει η Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι εδώ για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Ενώ 6 ώρα, Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, η Λένια Williams, εδώ στην παρέα σας, στον τρανζίστορ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα στις 11. Θα είμαι εδώ, όπως εύχομαι να είστε και εσείς. Μέχρι τότε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε. Υπάρχουν πιθανότητες βροχής, σας το υπενθυμίζω. Πάρτε μια ομπρέλα μαζί, αλλά το επαναλαμβάνω, να τα περάσετε καταπληκτικά. Από εμένα, bye bye, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Αγόρια μου, σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω τα trends μόδας για το 2026.
2: Άμα, γεια σου.
1: Το δέρμα κυριαρχεί, δερμάτινο πουκάμισο.
2: Δερμάτινο πουκάμισο. Νομίζω αυτό τώρα είναι για κάποια.
1: Δερμάτινα παντελόνια και αξεσουάρ.
2: Ανομαλίες ετοιμάζονται με τα δερμάτινα, δεν ξέρω.
1: Ας βάλεις ένα δερμάτινο τζάκετ, γιατί δεν νομίζω ότι θα σου πήγαινε πολύ το δερμάτινο παντελόνι.
2: Εμείς κάσω και με μαστίγιο στα μπουζούκια.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό δεν λέω τη μόδα στους άντρες. Οι άντρες πλέον δεν φοβούνται τα αξεσουάρ.
2: Μπράβο, άντρες.
1: Και οι τσάντες είναι αντρική υπόθεση. Και μια μεγάλη τσάντα tote bag.
2: Έχω, αυτή εδώ, δεν κάνει.
1: Δεν είναι, αυτή είναι backpack.
2: Συγγνώμη.
1: Θέλουμε τσάντα όμου.
2: Στο χέρι να την παίρνω.
1: Έτσι, αυτή.
2: Με φαντάζεσαι, σκάλα μου, καλημέρα σα. Και με την τσάντα εδώ στο χέρι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
5: Είσαι τρελή, αν περιμένεις.
6: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
5: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
6: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
6: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3, 2 η ώρα ακριβώς. Και Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας από τις 2 έως και τις 5. 3 ώρες γεμάτες ξεκινάνε αυτές αμέσως. Πάρτε καφεδάκι ωραίο δροσερό και λέτε να το απολαύσουμε παρέα. 28 βαθμοί Κελσίου, εντάξει. Κατέβηκε λίγο το θερμόμετρο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να γελάσουμε σήμερα πάρα πολύ. Οπότε για εξοπλιστείτε έτσι με διάθεση, καφεδάκι και νεράκι δροσερό. Και ξεκινάω με Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

Κατάματα, Θοδωρής Φέρης στον Τρανζίστορ 100,3. Έχουμε πολλά να πούμε και αλλού να ακούσουμε. Δίνω και διπλές προσκλήσεις, γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι και έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης. Τόσα βράδια.

Χόρεψε, χόρεψε και κλάψε ό,τι σε πόνεσε. Δεν θυμάμαι ακριβώς το στίχο, δεν είμαι στιχομνήμων, αλλά κάπως έτσι πάει. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν στον Τρανζιστόρ 100,3. Τι πάθαμε χθες, παιδιά. Είπα και εγώ λοιπόν, που δεν είμαι φαν των συναυλιών, να πάω σε μια συναυλία. Είχα να πάω από την συναυλία του Σαμπάνη, πέρυσι πρόπερσι που πήγαμε με τη Μάγδα τη Ζουλίδου. Τι το ήθελα, πήγα λοιπόν στο Κατερινάκι και το Κατερινάκι πλημμύρισε. Ούτε τα μισά δεν βγάλαμε τη συναυλία. Ένα μπουρίν ήρθε όλο δικό μας. Βάρκα θέλαμε να ξέρετε. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Αχ, Δήμος Αναστασιάδης, και οι αποφασίσεις σου παίζουν δυνατά.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Υπεύθυνος Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Είδαμε και την έκπληξη λοιπόν χθες στο Θέατρο Γης. Πάρα πολύ μικρά λαμπάκια σχεδίασαν το Κάπα Λάμδα, το μονόγραμμα της Κατερίνας Λιόλιου, το σήμα της πλέον, το λογαριασμό. Μια κοπέλα με κοτσίδα, αυτή η κοτσίδα πια έχει γίνει viral. Μπράβο στο Κατερινάκι. Αυτό που στήσαν ήταν μαγικό και γύρω στις 7.500 κόσμο, κάπου εκεί. Και δεν προλάβαμε κιόλας να τη δούμε ολοκλήρη τη συναυλία. Μπορεί να έχει και παραπάνω. Πολύ χαίρομαι γι' αυτά όταν το αξίζουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
3: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
2: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
3: Καλά.
2: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω
3: εσύ
2: κιλά.
3: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Dent, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και Μαργαρίτης και Χαγιάς σας περιμένουν. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
2: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
1: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
2: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
3: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
9: Είμαστε χαράματα.

Τρανζίστορ τώρα 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Η ώρα είναι 3:02 και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Φυσικά σας θέλω στην παρέα μου. Δύο γεμάτες ώρες ξεκινάνε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Και δίνω και στη συνέχεια διπλές προσκλήσεις. Γιατί για δωράκι, παιδιά, ό,τι μπορούμε κάνουμε για εσάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Αναβίση και Απών. Τώρα με λίγα λόγια παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε παρέα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

αγάπη μου, με γεια σου Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος. Τα ακούσαμε αυτό χθες, όμως δεν ήταν ντουέτο, παιδιά. Ο Γιάννης Φακίνος το είπε μόνος του. Οριακά ήθελα να ανέβω εγώ να κάνω ντουέτο μαζί του, γιατί το αφήσανε μόνο του το αγόρι. Αλλά δεν με σήκωσε κανείς. Μήπως έπρεπε να πάρω το μικρόφωνο έτσι μόνη μου, οικειοθελώς. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Έπρεπε να είμαι έτσι λίγο πιο παρορμητική. Νίκος Βέρτης τώρα, μου έλειψες πολύ, παίζει δυνατά και εμείς το αφιερώνουμε εκεί που αγαπάμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτό να ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Αυτά είναι τραγούδια, όλο καινούριο παγκόσμιο φαινόμενο και ο Πέτρος Ιακωβίδης στον Τρανζίστορ 100,3. Μάγικο, και νόμιζα στην αρχή ότι πήγαινε για μια κοπέλα όλο αυτό. Και όμως πήγαινε για το σκυλάκι του. Πραγματικά, νομίζω ότι πρέπει να το αφιερώσουμε σε όλους τους τετράποδους φίλους μας. Ρίελ Νίδου, Κωνσταντίνος Αργυρός, Έλενη Φουρέιρα. Τώρα εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, παίζει δυνατά, που αλλού. Εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Και φυσικά έχω διπλές προσκλήσεις για να πας να ακούσεις Μαντόμπι, Γαλλιπολίνα και Βόσου το Σάββατο 5/9 στις 10 ακριβώς. Είστε έτοιμοι για το απόλυτο πάρτι των 80s και 90s. Έρχονται λοιπόν όλα στο Βεργίνα Θέατρο. Περισσότερες πληροφορίες σε λίγο. Πάω σε ένα σύντομο break, αλλά πρώτα σε ένα Song of the Week. Για να δούμε τι θα παίξει τώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
2: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Αγόρια μου, σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω τα trends μόδας για το 2026.
3: Άμα, γεια σου.
2: Το δέρμα κυριαρχεί, δερμάτινο πουκάμισο.
3: Δερμάτινο πουκάμισο. Νομίζω αυτό τώρα είναι για κάποια.
2: Δερμάτινα παντελόνια και αξεσουάρ.
3: Ανομαλίες ετοιμάζονται με τα δερμάτινα, δεν ξέρω.
2: Ας βάλεις ένα δερμάτινο τζάκετ, γιατί δεν νομίζω ότι θα σου πήγαινε πολύ το δερμάτινο παντελόνι.
3: Εμείς κάτω και με μαστίγιο στα μπουζούκια.
2: Κατάλαβες, γι' αυτό δεν λέω τη μόδα στους άντρες. Οι άντρες πλέον δεν φοβούνται τα αξεσουάρ.
3: Μπράβο, άντρες.
2: Και οι τσάντες είναι αντρική υπόθεση. Και μια μεγάλη τσάντα tote bag.
3: Αυτή εδώ δεν κάνει.
2: Δεν είναι, αυτή είναι backpack.
3: Συγνώμη.
2: Θέλουμε τσάντα όμου.
3: Στο χέρι να την παίρνω.
2: Έτσι, αυτή.
3: Με φαντάζεσαι, σκαραγόδι, καλημέρα σας. Και με την τσάντα εδώ στο χέρι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
3: Είσαι τρελή, αν περιμένει.
2: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
3: Αν είσαι ένα αστέρι.
2: Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, 4 η ώρα και άλλα 60 λεπτά non-stop διαφημίσεις έχουμε. Φυσικά είστε όλοι εδώ συντονισμένοι με καφεδάκι έτσι ωραίο δροσερό. Έχει μια υψηλή θερμοκρασία έξω, τι να κάνουμε όμως παιδιά, αυτό είναι καλοκαίρι ακόμη καλά κρατεί. Χρήστος Μάσταρας, Πέγκιζίνα και Απών, όλα εδώ παίζουν, τώρα όμως έρχεται η Μαργαρίτα αγαπημένη και παίζει δυνατά. Πάμε να την απολαύσουμε παρέα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θέλει,

Και εγώ με και απονέντο στον τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Κατερίνα Λιόλιου τώρα, η γυναίκα της ζωής σου παίζει δυνατά. Πάρε με και...

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσα.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σκοτεινή μου έρωτα. Θοδωρή φέρει στο τρανζιστόρ 100,3 και όπως σας είπα, δίνω διπλές προσκλήσεις για να πάτε να ακούσετε Μαντό, Μπίγαλη, Πολυνακεύω, όσο το Σάββατο 5 του μηνός στις 10 ακριβώς. Φυσικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Θα βρείτε εισιτήρια από 20 ευρώ στο καζίνο, στο more.com, στα public, Nova αλλά και τηλεφωνικά. Εγώ όμως δίνω σε ένα τυχερό ακροατή, ή σε δύο θα δώσω, διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου. Οπότε στέλνει Regency και όνομα τεπώνυμο στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Καλή επιτυχία! Και τώρα, όλα μαγικά και Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Να σε δω, να σε χαρώ. Και αυτό είναι το νερό από Κωνσταντίνο Αργυρό στον Τρανζίστορ 100,3. Πολλά ώρα, παιδιά, έκανε και ρήμα. Λοιπόν, είμαστε μαζί και θα είμαστε. Καλησπέρα και στον Σάκη που μου λέει: σε ακούω φανατικά εδώ το παρεάκι μου, λοιπόν, στον κάμπο τη Θεσσαλονίκη. Καλά, ποιο είναι ο κάμπο, πείτε μου για μένα. Πότε θα ακούσουμε, λέει, και δικό σου τραγούδι, παιδιά. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σύντομα θα ακούσετε και δικό μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το ετοιμάζω καιρό τώρα και θα είναι η δική μου έκπληξη για εσά. Νίκο Μακρόπουλο, έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο, παίζει δυνατά και πάμε να το απολαύσουμε παρέα. Thank you.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Υπεύθυνη! Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι τελειώνουμε με τον λογαριασμό. Φυσικά, βεβαίως. Είχε τη τιμητική της χθες. Τη τη δίνω και σήμερα γιατί μπορώ. Κάπου εδώ εγώ σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Στις 6 ακριβώς έρχεται Παναγιώτης Σίμος Μιλένια Βίλιαμς. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι. Και αύριο κλείνουμε την εβδομάδα μαγικά στις 2 ακριβώς. Να μην λείψει κανείς, παρακαλώ. Τα φιλιά και την αγάπη μου σε όλους. Και αυτή ήταν η Γεωργία Γεωργιάδου. Τα λέμε στις 2 αύριο. Φιλιά.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει φίλε του, καλά λέει, γιατί το πέταξες λέει στη θάλασσα? Πάτσα το play λέει, αλλά αυτό αντί να play βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
2: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
2: Καλά.
1: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω
2: εσύ
1: κιλά.
2: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα γιάψε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
8: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
7: Εσύ, ειδική αγωγή?
8: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
7: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
8: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
7: Πανεπιστήμιο Philips.
8: Your University, your choice.
9: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η BEF παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αγόρια μου, σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω τα trends μόδας για το 2026.
2: Άμα, γεια σου.
1: Το δέρμα κυριαρχεί, δερμάτινο πουκάμισο.
2: Δερμάτινο πουκάμισο. Νομίζω αυτό τώρα είναι για κάποια.
1: Δερμάτινα παντελόνια και αξεσουάρ.
2: Ανομαλίες ετοιμάζονται με τα δερμάτινα, δεν ξέρω.
1: Ας βάλεις ένα δερμάτινο τζάκετ, γιατί δεν νομίζω ότι θα σου πήγαινε πολύ το δερμάτινο παντελό.
2: Εμείς κάσω και με μαστίγιο στα μπουζούκια.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό δεν λέω τη μόδα στους άντρες. Οι άντρες πλέον δεν φοβούνται τα αξεσουάρ.
2: Μπράβο, άντρες.
1: Και οι τσάντες είναι αντρική υπόθεση. Και μια μεγάλη τσάντα tote bag.
2: Έχω, αυτή εδώ, δεν κάνει.
1: Δεν είναι, αυτή είναι backpack.
2: Συγγνώμη.
1: Θέλουμε τσάντα όμου.
2: Στο χέρι να την παίρνω.
1: Έτσι, αυτή.
2: Με φαντάζεσαι, κάνω εγώ την καλημέρα σα. Και με την τσάντα εδώ το χέρι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή, αν περιμένει.
5: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
4: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
5: Νίκος Βέρθης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
5: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
9: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: 100,3 και είμαστε εδώ. Είμαστε σε αναμονή για τη συνέντευξη και με τον FY.
1: Παιδιά, ναι.
0: Που έρχεται στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Μην τη χάσετε. Γιατί θα ανέβουμε μετά στο.
0: Γιατί θα χάσετε.
1: Ναι, θα ανέβουμε μετά και στο YouTube, αλλά θα... υπάρχουν και πράγματα.
0: Όχι, παιδιά, εδώ αυτά που θα ακούσετε εδώ δεν θα ανεβούν. Η αλήθεια είναι αυτή, να τα λέμε.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ακριβώς.
0: Και ένα τραγούδι από το παρελθόν. Λοιπόν, ένα μα ούτε φυσικά είναι στην παρέα μα. Μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν ξεχνά ότι οι άνθρωποι εκεί εκπαιδεύονται για να σε εξυπηρετήσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε οχθιοπολείο, κρεοπολείο και οπωροπολείο. Και δεν ξεχνά τη μάσκα, ένα όπλο οικονομία, γιατί για κάθε σοβαρά τιμή με πόντου και για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Έρχεται αεροπλάνο από Ελένη Φουρέρα και FY. Ήταν μαζί και στην περιοδία τότε που είχε βγει.
1: Δύο. Και σε δύο.
0: Και στο Reborn, ναι.
1: Βέβαια.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, χαμός έγινε χτες να πούμε και στη συναυλία της, της Κατερίνας, Κατερίνας Γιώργη στο Θέατρο Γης. Λοιπόν,
1: τι
0: θα σου βάλω τώρα.
1: Oh.
0: Επειδή χθες είπαμε για το πρώτο ραντεβού ποιος πληρώνει και τα λοιπά και έγινε χαμός και έχουμε πολλές περιστέλες. Εγώ θα θέσω και άλλο ένα ερώτημα του πρώτου ραντεβού. Ποιο φαγητό δεν παραγγέλνεις ποτέ σε πρώτο ραντεβού?
1: Όσπρια, σίγουρα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να σου πω Daily Couscous στο Facebook, Daily και το Παύλα Κούς και το Παύλα Κούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Στέλνετε τα μηνύματά σας, απαντήσεις σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ή μια αστεία ιστορία, οτιδήποτε. Κατάλαβες.
1: Συμφωνώ.
0: Να με αγαπάς, αυτή είναι η δέσμη να παντήσεις.

0: τραγούδι, Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκαίνουργιο τραγούδι, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Όλα τα παγκόσμια, είμαστε global, έτσι, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Είμαστε. Λοιπόν, λέει εδώ.
1: Παρακαλώ. Ακούω.
0: Τι βλέπουν τα ματάκια μου. Έλα. Λοιπόν, λέει εδώ Δημήτρης, οτιδήποτε απαιτεί σαλιάρα ή οδηγίες χρήσης, δεν παρακαλέτε.
1: Σαλιάρα. Τι απαιτεί σαλιάρα, δηλαδή.
0: Και καλά, ότι μπορεί να σε λερώσει, ρε.
1: Μακαρόνια με κυμά, ας πούμε.
0: Οτιδήποτε. Δεν ξέρω κάθε άνθρωπος με τι λερώνεται. Μπορεί με σούπα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που εγώ γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους που ό,τι και να φάνε, δεν πάνε να φάνε ξηρό καρπό, θα λερωθούν με τον ξηρό καρπό. Είναι στη φύση τους, ρε παιδί μου. Είναι τέτοιοι άνθρωποι. Ανθρώποι. Μάλιστα.
0: Εδώ η Βίκη λέει: δεν κόβω φαγητό για την εικόνα. Αν είναι να γελάσουμε, ακόμα καλύτερα.
1: Okay, το ακούω. Το θέμα δεν είναι το φαγητό και το πόσο το φάσει που αν θα λερωθείς. Είναι το πρίξιμο, παιδιά, μετά.
0: Ο Δήμος λέει: υπάρχουν φαγητά που δοκιμάζουν περισσότερο το συντονισμό παρά τη χημεία.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Το συντονισμό παρά τη χημεία. Ποιο συντονισμό? Αχ, παιδιά, μα σκέτε καμιά φορά έτσι. Τώρα εγώ αυτό θα το σκέφτομαι μέσα σε όλα.
0: Φαγητά που δοκιμάζουν περισσότερο το συντονισμό παρά τη χημεία. Δεν ξέρω τι να σου πω κι εγώ.
1: Καλά, οκ. Okay. Εγώ πάντως να σου πω ποιο θα απέφευγα. Θα απέφευγα φαγητά τα οποία θα με φουσκώνανε πολύ. Και μετά δεν θα μπορούσα να αναπνεύσω. Πολλά από αυτά, πίστεψέ μου.
0: Λες.
1: Για μένα σίγουρα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και αναλύουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα.
1: Παιδιά, ορίστε, εδώ πέρα η φιλιό είναι μαζί μου. Δεν τρως ποτέ όσπρια. Και γενικά ό,τι σε φουσκώνει.
0: Μα ευχαριστώ. Δηλαδή, σίγουρα που θα βγει να πάει να φας όσπρια τώρα. Να μιλήσουμε αντικειμενικά.
1: Να σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Αμέσως. Μπορεί να πας σε ένα πολύ καλό εστιατόριο που να έχει τύπου φακοσαλάτα με φτώκι. Τέτοια πράγματα. Ή μπορεί να είναι με σος γκανάζ ρεβιθιού που δεν φαίνεται και το ακούς και όλα αυτά. Οπότε...
0: Δεν το χούμιζα το παίρνεις.
1: Όχι, είσαι τρελό.
0: Πάρα πολύ μου
1: αρέσει. Και εμένα πάρα πολύ μου αρέσει. Και το φαλάφελ μου αρέσει πάρα πολύ να πάω να το φάω έξω και όλα αυτά. Αλλά άμα τα φάω τελείωσα μετά. Φυλάκια. Σε χαιρετάω από το σπίτι μου και εσύ πάω στο σπίτι σου και τα λέμε σε δύο εβδομάδες πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό έχουμε.
0: Μάλιστα. Πώς είναι η δουλειά για την καρμπή?

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Καλά τα λέει.
0: Τα έχει προνοήσει η Ρία. Έχει βγάλει τα τραγούδια πριν γίνουν τα συμβάντα, κατάλαβες.
1: Ακριβώς έτσι. Τα λέει πάρα πολύ σωστά το κορίτσι αυτό. Εδώ είμαστε.
0: Και μια παράλυση που έκανα πριν, γιατί μίλησα με τα ζώδια που κρύβει καλύτερα τι έχει νευρα... Δεν ξέρω αν είπα για το ζυγό, το είπα.
1: Το είπες στο τέλος, βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Το είπες για το ζυγό.
0: Γιατί μου στέλνει εδώ, μου λέει και ο ζυγός, λέει, θα χαμογελάσει και θα το συζητήσει με όλους εκτός από σένα.
1: Το είπες στο τέλος. Α, δεν μας άκουγε. Μας άλλαξε.
0: Και λέει εδώ, ο Σκορπιός λέει θα το μάθεις, αλλά όταν αποφασίσει εκείνος, γιατί είπε ότι δεν θέλει ανάκριση.
1: Παιδιά, νομίζω ότι κάθε να σκεφτώ ζώδια που... Κι εγώ ας πούμε κρύβω τα νεύρα μου.
0: Και εσύ κρύβεις τα νεύρα σου.
1: Ναι, φουλ.
0: Εγώ εξαρτάται. Κάποιες φορές θέλω να τα καταλάβεις και θέλω να καταλάβεις ότι τα έχω μαζί σου.
1: Ναι.
0: Άλλες φορές ξέρω ότι και να τα καταλάβεις και να μην τα καταλάβεις δεν έχει νόημα, οπότε τα κρύβω γιατί είναι πιο πολύ εσωτερικό δικό μου θέμα.
1: Τα νεύρα είναι εσωτερικό δικό σου θέμα.
0: Ναι, μπορεί να έχω νεύρα με κάτι, μπορεί να έχω νεύρα με κάτι, αλλά είναι κάτι που.
1: Να μην σου φταίει ο άλλος, ας πούμε.
0: Και μπορεί να μου φταίει, αλλά να μην είναι κάτι που έχω δίκιο.
1: Α!
0: Ναι.
1: Αναγνωρίζεις δηλαδή πότε έχεις δίκιο και πότε όχι.
0: Εγώ πάντα. Ναι. Κατά τη συντριπτική πλειοψηφία του 99,999 έχω δίκιο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, υπάρχουν φορές που παρακαλώ να δω πότε δεν έχω.
1: Οκ.
0: Για να έτσι να το βρω. Εντάξει.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει φίλε του, καλά λέει, γιατί το πέταξες λέει στη θάλασσα? Πάτσα το play λέει, αλλά αυτό αντί να play βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
3: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
2: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
3: Καλά.
2: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω κιλά?
3: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε ξεκίνημα δεύτερης ώρας, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου. Ακριβώς. Λίγα λεπτά πριν υποδεχτούμε τον FY.
1: Ναι. Σας θέλουμε εδώ, στην παρέα μας και η συντροφιά μας. Θα ακούσετε πράγματα τα οποία, παιδιά, να τα λέμε κιόλας, δεν είναι. Θα ακούσετε και τα πιο juicy πράγματα. Τα έχουμε επιλέξει να τα βάλουμε εδώ για εσάς μόνο. Μόνο για τους ακροατές του Τρανζίστορ. Κατά τα άλλα, ένας Μασούτης είναι εδώ. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους σας και από όλους μας. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε κάπου εδώ να σας υπενθυμίσουμε, ναι, ότι αν δεν έχετε εκδώσει τη Mastercard, αν σε περίπτωση.
0: Στην απίθανη αυτή την περίπτωση που μπορεί να υπάρχει αυτό το.
1: Ακριβώς. Κάντε το τώρα, γιατί αυτό είναι και το μεγαλύτερο από την οικονομία σας. Κάντε το τώρα, γιατί επειδή πάρα πολύ το ξέρω ότι επιλέγετε προϊόντα ειδική ετικέτα. Mr. Grand Μασούτη από τον τρόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Να ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο, αν δεν έχετε εκδώσει τη Mastercard, κερδίζετε διπλάσιους πόντους στην κάρτα και έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ που είναι και η έκπτωση που παίρνετε στο λογαριασμό σας για κάθε 200 πόντους. Λοιπόν,
0: πάμε να συνεχίσουμε με Άιντε από FY και Ρία Ελληνίδου.

0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο επεισόδιο, να σου πω, το θεωρώ πολύ τολμηρό από μέρους μου, γιατί με το χρόνο δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, ενώ επειδή προχωράει πολύ γρήγορα, αλλά νιώθω λίγο πιο old, πιο παππούς θα πω, γιατί το συγκεκριμένο καλεσμένο το ξέρω από 18 χρονών. Εκεί γνωρίστηκα, με τον FY που είναι στην παρέα.
1: Όταν ήμασταν και οι δύο 18 χρονών.
0: Έτσι. Είσαι πολύ καλός. Είσαι πολύ καλός. Αυτά είναι στα πολύπλα. Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω με τη signature ερώτηση του Daily Couscous.
1: Let's go.
0: Ένας άνθρωπος που δεν σε ξέρει προσωπικά.
1: Ναι.
0: Δεν σε ξέρει σαν χαρακτήρα. Σε ξέρει μόνο από τη δουλειά σου.
1: Mm.
0: Τι θα ήθελες να ξέρει για τον FY?
1: Ότι είναι πολύ παραπάνω από αυτά που νομίζει ότι είναι.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή δεν είναι, ρε φίλε. Είμαι γενικά. Δεν θέλω να το πω τώρα και να ακουστεί περίεργο, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα, ότι δεν είναι μόνο ένα πράγμα, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Νομίζω και οι συνεργασίες σου και όλο σου το, η μουσική, ας πούμε, διαδρομή δείχνει ότι τολμάς διαφορετικά πράγματα, ναι. Ότι θέλεις να δοκιμαστεί σε άλλες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Από το trap, rap, μέχρι το pop.
1: Τσιφτετέλη.
0: Τα πάντα.
1: Τα έχουμε κάνει όλα. Αλλά είναι για μένα ένα παιχνίδι, ρε φίλε. Το οποίο κάπως έχει. Πώς θα το πω, σαν challenges. Mm. Είναι σαν challenges. Ότι ξέρεις, για να δούμε εκεί πέρα τι μπορείς να κάνεις εκεί, τι μπορείς να κάνεις εκεί, τι μπορείς να κάνεις εκεί. Γιατί στο σημείο που έχω φτάσει πλέον, νιώθω ότι είμαι σαν producer πιο πολύ του εαυτού μου.
0: Ναι.
1: Πιάνεις τι λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι είναι σαν ρε παιδί μου να είναι ο FY ο performer. Και ο Φίλιππος ο παραγωγός, ας πούμε, τώρα σαν μαλάκες ακούγομαι. Αλλά είναι σαν να έχω ρε φίλε από πίσω μου, σαν να έχω βάλει μπροστά ρε παιδί μου τον FY.
0: Το βλέπεις σαν project τον FY,
1: ναι.
0: Και ο Φίλιππος κάθεται και σκέφτεται πώς.
1: Ναι, ναι, ναι, και ο Φίλιππος βάζει τον FY, ας πούμε, να κάνει πράγματα.
0: Ναι.
1: Κάμπος. Λες και είναι από πάνω ο παπατήρ, ας πούμε.
0: όταν ξεκίνησες όλο αυτό,
1: ναι.
0: το έβλεπες το έργο?
1: Ναι, ναι, ναι, από την πρώτη στιγμή, ρε, από την πρώτη στιγμή. Ήξερα ότι κάτι. Ότι μπορώ να βρω κάπως τα loopholes μέσα σε όλα τα πράγματα και ότι μπορώ, ξέρεις, τα παραθυράκια σε όλα. Δηλαδή, στο trap να βάλω εγώ το δικό μου χαρακτήρα,
0: ναι.
1: Να σπάσει λίγο αυτό το καθιερωμένο του γκανγκστερελικίου, ας πούμε.
0: Έτσι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, εσύ δεν ήσουν να.
1: Μπορώ να κάνω κάπως αυτό stand out.
0: Mm.
1: Οπουδήποτε μπορούσα να. Αυτό, ότι μπορούσα να κάνω stand out, βασικά. Αυτό.
0: Και θα σου πω και ότι στην σκληρή φάση του trap. Που μίλαγε μόνο για ναρκωτικά, γκόμενες, πολύ έντονες βρισχές, πολύ. Δηλαδή τη γυναίκα τη μείωνε πολύ δυνατά σε κάποιες στιγμές. Θέλει πουτάνα, το ένα, το άλλο. Ναι, σε κάποιες στιγμές, δηλαδή. Εσένα πάντα οι στίχοι σου δεν είχαν τέτοια ποιότητα.
1: Ναι, δεν είμαι τέτοιος μάνευο, ρε φίλε, αυτό. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας, δεν νιώθω καλά.
0: Καλά, πολλοί μπορεί να μην είναι και να το κάνουν για μαγκιά.
1: Και πάλι όμως, δηλαδή. Δεν το θεωρώ μαγκιά, ας πούμε, κατάλαβες. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι μαγκιά. Ότι δεν σημαίνει ότι επειδή αυτό περνάει, ότι εγώ θα πρέπει να το κάνω.
0: Ναι.
1: Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω stand my ground όσο πιο πολύ μπορώ με το χαρακτήρα που νιώθω καλά. Δηλαδή, το να το παίζω ρε φίλε, ας πούμε, super gangster. Ενώ δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν αποσκοπεί κάπου ρε. Δηλαδή, για μένα, τι να σου πω, χίλιες φορές προβλήματα μου φέρνουν παρά να το παίξω.
0: Στην αρχή, ρε παιδί μου, όταν είχε ξεκινήσει η Capital, που εγώ, ας πούμε, όταν γνώρισα την Capital ήταν Madclip, Light, Lil Barty και εσύ.
1: Και Ήπο. Ναι, και εγώ.
0: Και ο Ήπο, σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτό θυμάμαι εγώ. Ήταν λίγο πιο σκληροπυρηνική η υπόλοιπη, όχι ο Lil τόσο.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι ήταν λίγο πιο aggressive. Και ο Mad, όταν το γνώριζες, έβλεπες ότι ήταν διαφορετικός. Γιατί είχε και την πιο βραχνάδα στη φωνή και ήταν.
1: Εντάξει,
0: πιο.
1: Στην αρχή ήταν καμία σχέση. Εσύ. Μετά το κατάλαβε ο Mad. Και έγινε λίγο πιο commercial, ας πούμε, λίγο
0: ναι.
1: Πιο εμπορικός. Στην αρχή ήταν καραστρίτο τύπος, έτσι, δηλαδή απλά πήρε τα χαμπάρια του.
0: Εσύ...
1: Εγώ θα πάρω από την αρχή τα χαμπάρια,
0: ναι.
1: Τι ξέρεις.
0: Αυτό θέλω να σου πω, ότι εσύ ήσουν από την αρχή πιο pop,
1: ναι.
0: Trap,
1: ναι.
0: Και όχι τόσο πιο σκληροπυρηνικό.
1: Ναι, εγώ ήμουν πάντα έτσι σαν χαρακτήρας, βασικά, ρε. Ήμουν ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή πάντα μπορούσε, θα με έβλεπες, ας πούμε, πάντα ανάμεσα σε. Ό,τι να είναι άτομα με κακές παρέες και τα λοιπά, σε κακές συνθήκες. Αλλά θα ήμουν πάντα αυτός ο οποίος κάπως έκανε stand out για αυτόν τον λόγο. Ότι αυτός είναι εκεί πέρα, αλλά δεν είναι τέτοιος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, κάπως η εξαίρεση.
0: Η Capital πώς ήρθε στη ζωή σου?
1: Πώς ήρθε? Εντάξει,
0: που ήταν, ας πούμε, το πρώτο σου σπίτι.
1: Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Επειδή είχε πολύ. Ήταν εκεί εδρεωμένη.
0: Mm.
1: Και σου κάνει εκεί ήταν, δηλαδή, το στούντιό του. Ήταν η μόνη ομάδα τότε που κάνει. Κάτι το οποίο ήθελα και εγώ να κάνω, κατάλαβες. Και ο Skype, ρε φίλε, τον έβλεπα ότι ήταν ο μόνος μάνα ο οποίος καταλαβαίνει πολλά πράγματα τα οποία κανένας δεν είχε ιδέα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή το 2014-2015, όταν βασικά το 2015 γνώρισε το Skype, δεν είχε κανένας ιδέα τώρα για πολλά πράγματα, μπρο. Ούτε για Young Thug, ούτε για Lil Wayne, ούτε για Trap, ούτε για τίποτα. Δεν είχαν ιδέα, μπρο. Οπότε όταν βρήκα εγώ έναν μάνο ο οποίος μπορούσα να συνοηθώ με κάτι το οποίο είχα τόσο τρελό πάθος, λέω εγώ με αυτόν θέλω να συνεργαστώ, ρε φίλε. Έχω πολλά να μάθω από αυτόν τον τύπο. Καταλαβες.
0: Άρα ο Skype στην ουσία ήταν ο λόγος που είχες πάει στην
1: Κάπτα. Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ο Skype και η δουλειά του.
0: Και μετά τους γνώρισες τους άλλους σαν artist μέσα σε αυτό.
1: Εντάξει, τους πιο πολλούς τους ήξερα από πριν πω στην Κάπτα. Δηλαδή τους γνωρίζει από εδώ από εκεί. Επειδή ήμουν άτομο το οποίο έβγαινα full, γενικά ήμουν τύπος της πιάτσας, ρε παιδί μου, που ήμουν στα κλαμπ, ξέρω εγώ, ακόμη και τις καθημερινές δούλευα, δηλαδή καθημερινές, ξέρω εγώ, 15 χρονών δούλευα σε κλαμπ και τέτοια. Πήγαινα Τετάρτες, Πέμπτες, Παρασκευές, Σαββατοκυριακή. Μπορώ να δούλευα, ας πούμε, 5 στα 7.
0: Α! Ναι. Σοβαρό. Οι γονείς σου.
1: Ρε φίλοι, οι γονείς μου γενικά παίξαν ένα ρόλο που πάλι καλά που παίξαν τέτοιο ρόλο, που δεν μου βάζαν πάρα πολύ χέρι, δεν ξέρω γιατί. Απλά κάπως η προσέγγιση μου στο ποιος είμαι και το ποιος θέλω να γίνω ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και δεν σήκωνα κουβέντα. Δηλαδή έλεγα, ας πούμε, μάνα, άκου, εγώ πρέπει να πάω να δουλέψω εκεί πέρα. Και ας μην γουστάρω καθόλου. Πρέπει να πάω να το κάνω αυτό. Γιατί αυτό το πράγμα εμένα κάπως.
0: Ναι, απλά.
1: Ήταν στοχευμένο, κατάλαβες.
0: Επειδή οι γονείς σου, φαντάζομαι, είναι μια παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, σωστά. Ναι, ναι. Όλο το.
1: Είναι χωρισμένη, να το πω αυτό. Είναι...
0: Ναι.
1: Εμένα με τη μάνα μου πιο πολύ.
0: Οκ, okay. Η μητέρα σου, ας πούμε. Ναι. Δεν θα σκεφτόταν τώρα το παιδί μου. Πού πάει, πού μπλέκει. Όπως ας πούμε και πολλές φορές τώρα.
1: Εμπιστευότανε, ρε. Εμπιστευότανε. Γιατί σου λέω, ήμουν πώς το πω, πολύ συγκεκριμένος ότι θέλω να
0: συζητάγατε,
1: κάνω.
0: Συζητάγατε, οπότε ήξερε ότι μπορεί να σε εμπιστευτεί. Αν υπήρχε κάποιο θέμα, ήξερε ότι το πει.
1: Ναι, αρχικά, πώς να το πω, ρε παιδί μου, όταν κάποιος είναι εντελώς θερμοκέφαλος, φαίνεται και μέσα και έξω από το σπίτι. Και θα ακούσεις. Δηλαδή, εγώ δεν ήμουν θερμοκέφαλος, ρε φίλε. Ό,τι έκανα, το έκανα πολύ συγκεκριμένα. Εντάξει. Είχε τύχει να κάνω και κάποια κακά πράγματα, τύπου ξέρω εγώ, να μπλέξω με λίγο διαφορετικά άτομα και να με συνεπάρουν και εμένα.
0: Ναι.
1: Και να γυρίσω, ας πούμε, σπίτι καμιά μέρα τώρα με λίγο κάμια γρατζουνιά, κάμια μέρα.
0: Α, να μας πάρει λίγο.
1: Ναι, εντάξει, μαλακίες τώρα. Ξέρεις, πολύ, δηλαδή, ακόμη και αυτά που έλεγα, εντάξει, τώρα τι να κάνω. Ήμουν με τους φίλους μου, μαλώσαμε, ξέρω εγώ, με κάποιους άλλους. Έτυχε, κατάλαβες. Δεν είναι ότι το έκανα big deal. Ναι. Ήμουν σε φάση, όχι, δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό.
0: Εντάξει, φαντάζομαι δεν έχω σου και μαχαιρωμένος και σε κακή κατάσταση.
1: Όχι, μαχαιρωμένος ποτέ. Αλλά ναι. Τύπου ρε φίλε, με καμιά ανοιχτή μύτη, ξέρω εγώ, με κανένα φρύδι λίγο έτσι.
0: Πιο
1: λίγο,
0: light
1: με δάχτυλα, ξέρω εγώ, λίγο έτσι πρισμένα. Χαρτζουνίτσες της μαλακής. Και εγώ τα λέγα και στη μάνα μου και γελούσα. Και δεν σε φάση, γελούσαμε. Αρχικά η μάνα μου συγκεκριμένα είχε τραβήξει πολύ δύσκολη βία από τον αδερφό μου, που είναι λίγο πιο μεγάλο από μένα. Ο αδερφός μου κάποια στιγμή είχε έρθει, ρε φίλε, και με. Είχε έρθει με σκισμένα ρούχα από μαχαίρι και τέτοια τώρα, τρέλες.
0: Δύσκολες καταστάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε σου λέει εδώ, πιο light είμαστε.
1: Με μένα ήταν σε βάση, εντάξει, καλύτερα.
0: Έχουμε δει και χειρότερα στην κατάσταση, οπότε...
1: Ευχαριστώ.
0: Και μετά έρχεσαι εσύ Αθήνα.
1: Ναι, μες στην καραντίνα.
0: Από ό,τι θυμάμαι πιο πολύ παρέα έκανες με το Mad.
1: Ναι. Ο Mad ήταν και πριν κατέβω στην Αθήνα βασικά και όταν ερχόταν αυτός πάνω. Ήταν ρε φίλε ένας τύπος ο οποίος μαλάκα επειδή δεν προσπάθησα ποτέ να αποδείξω τίποτα.
0: Ναι.
1: Ούτε να αποδείξω το πόσο πετυχημένος είμαι, ούτε να αποδείξω το πόσο γκάγκστερ είμαι, ούτε να. Ήμουν απλά αυτός που ήμουν. Ξέρω αυτό που λένε real, recognize real. Mm. Νομίζω ότι εκτίμησε πάρα πολύ. Παρόλο που ήμασταν από διαφορετικούς κόσμους και είχαμε και 13 χρόνια διαφορά, ότι έβλεπε ρε φίλε έναν τύπο ο οποίος είναι αυτός του και αντίστοιχα σε εμπνέει και σε έναν αυτός του. Δηλαδή, εγώ με τον Μάτρη που ήμουν αυτός μου. Αυτός αντίστοιχα με εμένα τον εαυτό του. Δεν χρειάζεται ούτε να το παίξει παραπάνω, σωστά. Ούτε λιγότερο. Δηλαδή, καμιά φορά ρε φίλε με κάποιον που λες.
0: Ήσασταν πρώτα φίλοι και μετά συνεργάτες, ας πούμε, ή συνάδελφοι.
1: Ναι, πρώτα γίναμε φίλοι. Πρώτα γίναμε φίλοι, ρε φίλε. Και νομίζω ότι από την αρχή φάνηκε. Δηλαδή, εγώ όταν ξέρω εγώ πριν πω στην Capital, που ήμασταν όλοι μαζί, ας πούμε, και τους έλεγα τα τραγούδια μου demo, που τους, απλά παίζαμε τα beats και τους τα έλεγα. Είναι πολύ γνωστή αυτή η ιστορία. Mm. Ο Mad Clip ήταν ο πρώτος ρε φίλε ο οποίος ήταν εκεί πέρα και με χάιπαρε. Τι που μαλάκα, δηλαδή με τους ατάκες, ξέρω εγώ. Το χάθηκαν όλοι οι φίλοι μου που είχε γίνει τότε πολύ γνωστό, ας πούμε. Είχε μέσα κάτι ατάκες που έλεγε πω, what the fuck did he say, ξέρεις.
0: Πολύ support δηλαδή.
1: Ναι, ήταν πολύ genuine, ρε μπρο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το support, γιατί άμα έλεγα μαλακίες, θα ήταν ο τύπος που σου λέει μπρο, λες μαλακίες.
0: Και αυτό, αλλά, support είναι, να σου πει ο άλλος ότι εδώ φίλε
1: τελείς. Αυτό είναι being real, ρε φίλε. Ναι. Αυτό είναι being real, δεν ξέρω αν είναι support ή όχι. Είναι being real, σε φάση το έκανε αντικειμενικά, ότι μπρο, αντικειμενικά αυτό που κάνεις χάμισε. Αντικειμενικά αυτό που κάνει στη μαλακία. Κατάλαβε.
0: Άρα
1: ήταν expressive, ρε φίλε. Τύπος και ήταν genuine. Δηλαδή, άμα α πούμε παράδειγμα, έλεγα μια μαλακία, δεν θα μου έλεγε δεν είναι γαμάι. Ή άμα έλεγα κάτι καλό, θα μου έλεγε μαλακία είναι.
0: Ναι.
1: Όπως κάνουν πολλοί. Οι πιο πολλοί θα σου. Είναι το ακριβώς αντίθετο το μάθημα. Κατάλαβε.
0: Οπότε φαντάζομαι και όταν ήρθε η απώλεια ήταν και μια ένα πολύ δυνατό χαστούκι.
1: Α, στο φίλε, γάμισε. Εντάξει, τώρα μην πιάσουμε τώρα αυτή
0: που σου άλλαξε. Αλλά... σου άλλαξε. Όχι, δεν θα μπορούσα καθόλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσένα σου άλλαξε πράγματα μέσα σου. Συνειδητοποίησε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο ότι.
1: Συνειδητοποίησα.
0: Είμαστε μια στιγμή.
1: Καλά, κοίτα. Γενικά, ρε φίλε, με πιάσαν διάφορες υπαρξιακές κρίσεις λόγω αυτού. Επειδή ήμουν σε φάση κάτσε, μαλάκα. Περίμενε, πριν 10 λεπτά τα λέγαμε. 10 λεπτά πριν. Αυτό που λες ότι τώρα είσαι, αύριο δεν είσαι. Και αυτό ισχύει για τα πάντα.
0: Είτε
1: για τη δουλειά μας, για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας, για τις σχέσεις μας, για τη δουλειά μας, whatever. Αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλο κενό άφησε πίσω του, ρε φίλε. Δηλαδή το συνειδητοποίησα μετά. Λέω πω όλο το show business, αλλά ξαφνικά δεν έχουμε μάτια, δεν έχουμε να ανοίξει τα story του και να λες μου φτιάξει ημέρα απλά επειδή ο άλλος. Ξέρεις, τέρμα χαρακτήρας.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, υπάρχει στιγμή που κατάλαβες ότι τώρα άλλαξε η ζωή μου? Υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο, ας πούμε, γεγονός ή συγκεκριμένο συμβάν?
1: Υπήρχαν πολλά τέτοια. Πολλά...
0: Το πιο δυνατό θέλω να πεις.
1: Το πιο δυνατό που λέω ότι τώρα άλλαξε η ζωή μου.
0: Ναι.
1: Ήμουνα στο σπίτι μου, ας πούμε, στο μπαλκόνι μου, στην Τριανδρία, ας πούμε, και στο σπίτι της μάνας μου, όταν ήμουν 17, και είχα βγάλει, ας πούμε, τον πρώτο μου mixtape, φίλε, που από εκεί που ο κόσμος με γιούχαρε, ας πούμε, και γιούχαρε τη δουλειά και δεν την καταλάβει τη δουλειά μου, ξαφνικά τους βγάζω ένα mixtape το οποίο έχει φέρει πάρα πολύ προσοχή πάνω μου και λέω, wow. Από εκεί, ας πούμε, που άνοιγα το κινητό μου και είχα τύπου 5 μηνύματα, ξέρεις, κάπου
0: ναι, ναι.
1: Τώρα είχα 35, ας πούμε. Και λέω, μαλάκα, από εκεί που είχα τύπου
0: κάτι γίνεται.
1: 5 αιτήματα συνομιλίας, όπως ήταν, τώρα έχω 99 πλάς. Wow. Τι είναι αυτό, λέω. Και έμπαινα και παντού σε έναν νέο. Λέω, okay, τώρα κάπως αρχίζει, ρε φίλε, και αλλάζει η ζωή μου.
0: Οπότε στην ουσία.
1: Ο κόπος μου βασικά αρχίζει, βλέπω ότι αρχίζει ο κόπος μου, ρε φίλε, και μετράει.
0: Αλλά το δεν με θέλουν ήταν και κάπως αυτοβιογραφικό που έλεγες για τα likes, για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Έλεγα, μου ότι είχαν κακά, μα δεν ρωτάω το γιατί. Με προτιμάζει η μοίρα μου για κορυφή. Γιατί ήμουν σε φάση, λέω, κοίτα να δεις, μαλάκα. Η ζωή μου πάντα βρίσκει έναν τρόπο να με προτιμάζει για κάτι. Δηλαδή να με βάζει να περνάω από μια δύσκολη κατάσταση για να μου δώσει εφόδια για κάτι μεγαλύτερο. Τύπου το hate που φάγα, ρε παιδί μου, όταν είχε σχολιάσει, ας πούμε, ο Τζέρεμι, το πρώτο μου βίντεο που έφαγα, ας πούμε, ένα hate. Μετά, όταν μπήκα στην κάρτα, έφαγα το διπλάσιο hate. Απλά επειδή δεν ήταν το 0 στο 100, ήταν από το 0 στο 50 και από το 50 στο 100.
0: Ναι.
1: Μου φάνηκε πολύ πιο μαλλί μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι το οποίο, ρε φίλε, θα μπορούσε να μου έχει στοιχήσει ολόκληρη την καριέρα. Δηλαδή, από το 0 τώρα να μην ξέρει κανένα, ξαφνικά να μπαίνω στην Capital και όλο το κοινό τη Capital να με κράζει, θα μου σε φάσει μαλάκα, τι κάνω.
0: Ενώ είχε φάει ένα.
1: Είχα φάει ένα χασκουκάκι. Είχα μάθει πώς πάει γενικά η φάση.
0: Και λες, εντάξει, το ξεπεράσω.
1: Και λέω, okay. Και το ξεπέρασα και μετά το δεύτερο, όταν ήρθε κάτι bigger, μου σε φάση, okay. Αλλά αυτό είναι, ξεκάθαρα αυτό είναι που λέω. Μου ότι είχαν κακά, μα δεν ρωτάω το γιατί. Με προετοιμάζει η μοίρα μου για κορυφή.
0: Όταν ήρθες, αρχικά πώς ήρθες στη ζωή σου, Αλεξία?
1: Στη ζωή μου πώς ήρθε η Αλεξία, λοιπόν. Πήγα σε ένα live το οποίο δεν τα έκανα πάω. Και ήταν εκεί πέρα που έχουν γονείς τις επιχειρήσεις, τέλος πάντων. Στην Χαλκιδική, στην Κίτη. Και αυτή έτυχε τότε να έχει spring break με τη σχολή της και είχε πάει απλά για αποτοξίνωση τώρα. Από την πόλη. Από τη Θεσσαλονίκη. Χρειάζεται αποτοξίνωση. Τέλος πάντων, πήγε στην Κίτη, έκατσε εκεί πέρα μερικές μέρες. Nothing was going on. Μέχρι που απλά εμφανίστηκα εγώ, ξέρω εγώ, που είχα ένα live εκεί πέρα από ένα σχολικό πάρτι και απλά έτυχε να πλήσω ένα μαγαζί τα παιδάκια εκεί πέρα. Και ήρθα αυτή εκεί πέρα με κάποιους φίλους της. Μεγάλη ιστορία για το πώς έγινε. Εγώ δεν ήταν να μην πάω, αυτή ήταν να μην έρθει. Πήγε, ξαναγύρισε. Πήγα εγώ τρώγοντας φουντούνια στο live.
0: Ναι, ναι.
1: Άργησα κιόλας. Τη βρίσκω στο Instagram, μιλάμε και μετά από εκεί και πέρα μιλούσαμε. Βέβαια, εγώ έλειπα πολύ καιρό. Δηλαδή, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να μιλάμε μέχρι που βγήκαμε, πέρασαν τύπου κοντά ένας μήνας. Δηλαδή, μιλούσαμε ένα μήνα. Και μετά, όταν βγήκαμε, κάπως κατάλαβε, ρε φίλε, ότι τα πράγματα. Ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κοπέλα η οποία έχει όλα. Πώς το πω, παιδί μου, άμα έπρεπε να φανταστώ, ας πούμε, πώς θα ήταν η ιδανική γυναίκα, χωρίς να μου βάζει κανένας
0: όριο,
1: θα ήταν η Αλεξία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σε όλα. Θα έλεγα, ας πούμε, ότι θέλω μια γυναίκα όμορφη, έξυπνη, που να ακούει hip hop, αλλά να μην είναι εντελώς φασέα, να, είναι και, να έχει και style, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού.
0: Δεν είναι εξάρτητη, ήταν, δηλαδή.
1: Κάνε σέτα, φίλε. Μιλάμε τώρα από το πιο μικρό, δηλαδή, ας πούμε, με ένα παράδειγμα, μου άρεσαν τα αμυγδαλωτά μάτια. Είχε αμυγδαλωτά μάτια. Τα ωραία μεγάλα φυσικά χείλη. Είχε ωραία μεγάλα φυσικά χείλη. Είχε ωραία γαλλική με τη φυσική. Το ύψος. Θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, πάρα πιο ψηλή. Που εμένα γενικά πολύ ψηλές γυναίκες δεν μ' αρέσουν. Είχε το τέλειο ύψος. Το τέλειο νούμερο παπούτσι. Τις τέλειες αναλογίες. Δηλαδή.
0: Ήταν όλα τέλεια ή απλά επειδή είχε φάει καψούρα τα έβλεπε όλα.
1: Δεν καταλαβαίνει. Ήμουν σε μια φάση που. Και εγώ και αυτοί ήμασταν σε μια φάση που. Κανείς από τους δύο δεν ήθελε να καψουρευτεί, κανείς από τους δύο δεν ήθελε να μπει σε σχέση. Η Αλεξία μόλις είχε βγει από μια σχέση, εγώ ήμουνα. Μόλις είχα καρασκάσει, δεν με νοιάζε τίποτα άλλο πέρα από το να τρέχω να βγάζω λεφτά. Και, οπότε ήμασταν και ήδη σε μια φάση, ρε φίλε, που.
0: Το τελευταίο πράγμα που σκεφτόσασταν
1: ήταν
0: το...
1: να μπούμε σε σχέση τώρα. Ναι. Να βρούμε. Αλλά ρε φίλε, κάπως μου εξήγησε ότι και αυτή έψαχναν έναν τύπο σαν εμένα. Και ότι και εγώ ιδανικά θα ήθελα να είμαι μια γυναίκα σαν την Αλεξία. Και όταν βρεθήκαμε, είμαστε σε φάση, ναι, okay, έχουμε βρει ο ένας τον άλλο, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω αν θα το ξαναβρεις, ας πούμε.
1: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Ναι. Και δεν μου λες τώρα στο δύσκολο κομμάτι, κατά τη δική μου γνώμη.
1: Ναι.
0: Πώς λέει στους γονείς ότι το αγόρι μου
1: είναι τράπερ.
0: Είναι τράπερ.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα, ότι εγώ είμαι κάπως η εξαίρεση
0: στον κανόνα. Υποβεβαιώνει τον κανόνα.
1: Ναι, αυτός ο Μαν, ο οποίος ναι, μπορεί να είναι σε ένα περίεργο περιβάλλον, αλλά είναι όντως αυτός ο ένας ο οποίος δεν είναι. Πώς έλεγε, το στερεότυπο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σαν να σου λέω ότι. Anyway, με γνώρισε και μετά ρε φίλε με εμπιστεύτηκε. Είπε ότι okay, αυτός ο τύπος μπορεί να κάνει εύκολα καλή εντύπωση σε κάποιον, απλά από τον τρόπο που θα μιλήσει, ας πούμε, με κάποιον. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάρει.
0: Ήταν εύκολο.
1: Ναι, ήταν πολύ εύκολο.
0: Α.
1: Γιατί εγώ γενικά εκτίσως είμαι
0: ευγενικός
1: άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ούτε. Προσπαθώ να μετρώ τα λόγια μου, να μην είμαι. Να είμαι πραγματικά genuinely ευγενικός. Όχι, πώς λέγεται.
0: Φυσικά, σου έβγαινε αυθόρμητο αυτό. Δεν είναι ότι ναι. Το κάνεις επιδεδευμένα.
1: Ναι. Επειδή έτσι είμαι.
0: Ναι.
1: Ούτε να είμαι πολύ μπλα μπλα, ούτε να προσπαθώ να αποδείξω κάτι. Ούτε με το ζώο. Α! Κυρία μαμά της Αλεξίας, τι όμορφη που είστε από μια γυναίκα. Κατάλαβες από αυτούς τους βλάκες. Ναι. Οπότε με εμπιστεύτηκε απλά ότι ξέρεις, εντάξει, άκου. Ο τύπος ο οποίος βγαίνω εδώ και κάποιο καιρό, ξέρω εγώ, κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά.
0: Γνώρισε τον πριν κρίνεις, και μετά.
1: Και επειδή και η Αλεξία είχε πολύ σοβαρό credibility στους γονείς της, επειδή δεν ήταν κανένα βλαμμένο άτομο το οποίο μία ήταν από εδώ, μία ήταν από εκεί, ξέρεις από πού φυσάει ο άνεμος, την εμπιστευόντουσαν και οι γονείς της.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Οπότε,
0: πολύ.
1: Οπότε όταν ο λόγος της μέτρησε, κατάλαβες, της είπε, είπε στους γονείς, είπε στη μαμά της για την ακριβή, γιατί την μαμά της γνώρισε πρώτα, γνώρισε τον και μετά. Και επειδή το είπε η Αλεξία, η μαμά της ήταν σε φάση, okay, την εμπιστεύομαι την κόρη μου. Ας το γνωρίσω, να μην πάω
0: σημαντικό. Κατά.
1: Και εγώ όταν γνωριστήκαμε, έκανα μια έτσι, θετική εντύπωση, ρε παιδί μου.
0: Στα πιο της δουλειάς, στη σημερινή εποχή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, ρε παιδί μου, η δισκογραφία, η μουσική κτλ. Mm. Πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος, αν δεν έχει TikTok, μπορεί να κάνει τη δουλειά του?
1: Εντάξει. Κοίτα, γίνεται, δεν είναι ότι δεν γίνεται. Γίνεται.
0: Απλά,
1: απλά είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο πιο δύσκολο πλέον. Γιατί ο κόσμος. Πώς να σου το πω. Από εκεί που έχεις πέντε διαθέσιμα τραγούδια σε μια πλατφόρμα που όλοι χρησιμοποιούν πλέον και ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι στην πλατφόρμα, είναι πιο δύσκολο να μπορούν να τα ακούσουν. Είναι πιο δύσκολο γιατί ο αλγόριθμος λειτουργεί έτσι πλέον.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα αλγόριθμου.
0: Εσύ όταν δημιουργείς ένα τραγούδι αυτή τη στιγμή.
1: Αν μας σκέφτομαι ότι είναι για TikTok.
0: Όχι, γενικότερα. Ποιες είναι οι σκέψεις σου, δηλαδή τι είναι αυτό που σε οδηγεί?
1: Προσπαθώ να σκεφτώ για το κάθε τραγούδι τι value έχει. Άμα έχει ξέρω καλό value, παράδειγμα για το αυτοκίνητο.
0: Mm.
1: Γιατί μερικά τραγούδια είναι ξέρεις, για ride.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πάω το βράδυ ή για πρωί. Mm. Μερικά τραγούδια έχουν value για club, μερικά τραγούδια έχουν value overall. Μερικά έχουν για ραδιόφωνο, μερικά έχουν για TikTok μόνο. Προσπαθώ να κάνω τραγούδια τα οποία όταν ολοκληρώσουμε ένα τραγούδι να πω: okay, αυτό, υπάρχει κάποιο value σε αυτό το τραγούδι. Οποιοδήποτε. Είναι TikTok friendly, είναι radio friendly, μπορεί να μπει σε μια ταινία. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και από εκεί κρίνω, ας πούμε. Και κάνω κάπως την καμπάνια πάνω σε αυτό.

0: Είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου.
1: Ναι, ρε, πολύ.
0: Πιο πολύ αυστηρός είσαι εσύ ή οι συνεργάτες σου.
1: Εγώ πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Άμα δεν είσαι εσύ πάνω απ' όλα ο πιο αυστηρός κριτής σου, μπορείς να αφήσεις εύκολα να σε καθορίσουν οι άλλοι.
0: Είσαι σταθερός στους συνεργάτες σου.
1: Ναι, πολύ. Προσπαθώ να είμαι και.
0: Λόγω σχέσεων προσωπικών ή λόγω του ότι σε ξέρουν καλύτερα.
1: Προσπαθώ να έχω μια σχέση η οποία να είναι σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης κάπως. Mm. Δηλαδή, πιο εύκολα θα βρω κάποιον ο οποίος είναι τύπου. Δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του και απλά θα πω ότι, OK, έχω δει κάποια qualities, θα επενδύσω σε αυτόν τον χρόνο μου και τον κόπο μου μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά μπορούμε να δουλεύουμε, παρά να πάω σε κάποιον έτοιμο.
0: Έχεις ποτέ προσπαθήσει να βοηθήσεις κάποιον άλλον καλλιτέχνη?
1: Ναι, πολύ, πολλούς, συνέχεια.
0: Ωραία. Αυτό πήγε καλά ή στο τέλος την έφαγες?
1: Άλλος πήγε καλά. Έχει τύχει να τη φάω κιόλας κάνα δύο φορές. Με άλλους δεν έγινε τίποτα, απλά σπατάνε στον χρόνο μου. Όλα.
0: Το μάθημα από όλο αυτό.
1: Το μάθημα από όλο αυτό. Το μάθημα από όλο αυτό, ρε φίλε, είναι ότι πρέπει να ξέρεις πολύ συγκεκριμένα τι θέλεις, εσύ πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα τα expectations που θα έχεις να είναι περιορισμένα.
0: Ναι, αλλά το τι θέλεις εσύ στη σχέση.
1: Δηλαδή, θέλεις, ρε φίλε, να κάνεις συνεργασία με έναν άνθρωπο για να τον έχεις φίλο, για να βγάλεις λεφτά.
0: Α. Μπορείς να το ξεχωρίσεις αυτό.
1: Κοίτα, εγώ είμαι ένας τύπος ο οποίος δεν μπορώ να κάνω αυτό το μόνο business.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να έχω και μια ανθρώπινη σχέση, γιατί είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να το παίζω.
0: Δεν σου πηγαίνει καλά στο mentality,
1: ναι,
0: το δικό σου.
1: Ναι, δεν μπορώ, γιατί είμαι πολύ με την ενέργεια.
0: Mm.
1: Και άμα μπω μέσα στον ίδιο χώρο με έναν άνθρωπο που μου γαμάει την ενέργεια, βάζω την ενέργειά μου πάνω απ' όλα. Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι με κάποιον, ρε φίλε, απλά να μου σπαταλάει την ενέργεια και να μου κάνει drain. Γιατί είμαι σε φάση, OK, ας χάσω και λεφτά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δεν μπορώ να δουλέψω μαζί σου χίλιες φορές να έχω την ενέργειά μου, γιατί με την ενέργειά μου θα δουλέψω μόνος μου. Ναι. Καλύτερα από το να δουλεύω μαζί σου που μου γαμάς την ενέργεια και ας μου βγάλεις και 5 φράγκα. Δεν μπορώ. Αλλά ναι.
0: Όλος αυτός ο μουσικός κόσμος έχει. Δείχνει, δεν ξέρω αν την έχει, πολύ χλειδί, πολύ χρήμα που σπαταλιέται. Ακριβά αμάξια, ακριβά ρούχα, ακριβά όλο αυτό το lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Είναι τύπου λίγο εφέ, είναι πραγματικότητα, είναι λίγο, είναι ένα μπέρδεμα. Δηλαδή βγαίνουν τόσα πολλά λεφτά από αυτό το πράγμα που μπορούν να στηρίξουν ένα τέτοιο lifestyle.
1: Ξέρεις τι, αυτή η μουσική γενικά, ρε παιδί μου, είναι μια μουσική από καταπιεσμένους ανθρώπους που όλες οι πιθανότητες ήταν αναντίον τους.
0: Mm.
1: Άρα, όταν κάποιοι από αυτούς πετυχαίνουν, είναι σε φάση θέλουν να δείξουν σε όλους ότι έχουν πετύχει. Α, θέλουν να έρθουν να το τρίψουν στα μούτρα από τον κόσμο που τους αμφισβητούσε.
0: Mm.
1: Και επειδή πιο πολλοί από εμάς ήμασταν έτσι, δηλαδή δεν ήμασταν επειδή είμαι απλά, ξέρω εγώ, pop artist στην Αμερική που μπορεί να είχαμε και κάποιον γνωστό να μας ανέβασε κουλουπού κουλουπού. Ήμασταν σε φάση πιο πολύ self-made. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή, όταν όλοι σε αμφισβητούν και εσύ ξαφνικά πας κόντρα σε όλες τις πιθανότητες και πετυχαίνεις, θες, ρε παιδί μου, έχεις αυτό το edge να το δείξεις όλοι. Σας γάμισα, ξέρω, πιθανότητες. Τώρα, αυτό είναι είτε. Αυτό γενικά είναι η ενέργεια που υπάρχει γύρω
0: από.
1: Ο λόγος, ναι, θα σου πω, που είναι γύρω από αυτό το,
0: ναι,
1: την ενέργεια. Από εκεί και πέρα, επειδή έχει ενσωματωθεί τόσο πολύ αυτή η ενέργεια γύρω από αυτή τη μουσική.
0: Mm.
1: Κάπως το κάνουν και εσκεμμένα επιτηδευμένα. Δηλαδή, είναι σε φάση, okay, ο άλλος το έκανε για αυτόν τον λόγο. Εγώ απλά θα το αντιγράψω και ας μην καταλαβαίνω τον ίδιο λόγο,
0: okay,
1: που τον έκανε αυτός. Εγώ θα το αντιγράψω γιατί απλά έτσι έχει διαμορφωθεί μουσική. Οπότε, και ας μην έχω βγάλει εγώ 5 φράγκα, ξέρω εγώ, και ας μην έχω τσιγάρο να καπνίσω, θα γράψω αυτό το τέτοιο είδος θεματολογία, γιατί απλά έτσι έχει διαμορφωθεί αυτό το είδος μουσικής. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Προσπαθώ να το εξηγήσω με το πιο. Λες,
0: ναι, ναι.
1: Υπάρχουν τώρα άνθρωποι, μαθαίνεις, ας πούμε.
0: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που, ας πούμε, το παίζουν πάρα πολύ χλειδί, πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Και στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα από όλο αυτό πίσω.
1: Ναι, ρε, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Είναι αυτό το fake it till you make it, που λένε, ας πούμε.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, πιο πολύ το αντιλαμβάνεστε εσείς εσωτερικά στη μουσική αυτή ή πιστεύεις ότι βγαίνει και στον κόσμο? Γιατί εγώ πιστεύω στον κόσμο δεν βγαίνει στο 100%.
1: Το fake it till you make it.
0: Ναι.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Στην αρχή, παράδειγμα εγώ.
0: Ναι.
1: Έκανα μια επιτυχία. Έβγαλα 5 δραχμές. Πήρα ένα μπλουζάκι Gucci, λέω τώρα. Στην αρχή, αυτό το μπλουζάκι Gucci για το κοινό ήταν ψεύτικο.
0: Mm.
1: Μετά πήρα και ένα δεύτερο. Και ένα τρίτο και ένα τέταρτο και ένα πέμπτο. ο κόσμος κατάλαβε ότι okay, μάλλον μαζί με τα συμφραζόμενα, δηλαδή πήγα ένα ταξίδι, αγόρασα ένα αμάξι,
0: επίσης έκανες και κάποια streams, έκανες κάποιες επιτυχίες, έχεις κάνει και 20 live.
1: Δεν σου, λέω ότι ο κόσμος στην αρχή είναι όλα fake για τον κόσμο. Στην αρχή είναι όλα fake.
0: Υπάρχει αμφισβήτηση.
1: Μετά όμως, τώρα ας πούμε παράδειγμα που μπορεί ο κόσμος να έχει δει ότι έχω κάνει 5-10 επιτυχίες, να σκάσω με fake Gucci και να θεωρούν ότι είναι και όχι απλά fake. Όχι απλά δεν είναι fake, είναι και το ράψε για μένα μόνο, κατάλαβες. Δηλαδή, κάποτε, ας πούμε, ρε φίλε, τι να σου πω, μπορεί να πήγαινα διακοπές, ας πούμε, να πάω σε ένα νησί με τη γυναίκα μου, ξέρω εγώ, όταν ακόμα δεν ήμασταν προφανώς παντρεμένοι, πιο μικροί, και να λέγανε, έχετε κάποιον άλλο να σας τα πληρώνει, ξέρω εγώ, είσαστε ήρε, είστε... Τώρα μπορεί να ανεβάσω, ένας φίλος μου, ξέρω εγώ, μπορεί να πήρε ένα Lamborghini, το ανεβάζω story, μου γράφουν με γεια.
0: Τώρα πιστεύω ότι
1: το αγοράζω εγώ πλέον, δηλαδή ότι να είναι, ρε φίλε. Δεν υπά... Κατάλαβες.
0: Ναι, είναι ανάλογα το πώς ο κόσμος ναι, στο μυαλό του σε πλάθει.
1: Ναι, αυτό είναι ο κόσμος το πώς σε πλάθει στο τέλος της ημέρας. Με συγχωρείς για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Στο τέλος της ημέρας είναι όλα entertainment. If it entertains you in a good or a bad way, we win. Κατάλαβες.
0: Υπάρχει τραγούδι σου που δεν πίστευες και έγινε τεράστια επιτυχία?
1: Ναι, το 0%.
0: Ναι.
1: Ναι, μετράει κοντά 20 εκατομμύρια streams, ξέρω. Το 0% είναι σε φασίο και πολύ καλό κομμάτι, αλλά τόσο καλό δεν είναι. 20 εκατομμύρια.
0: Υπάρχουν συνεργασίες που επίσης δεν ήθελες να τις κάνεις, αλλά τις έκανες γιατί καταλάβαινες ότι αυτό το πράγμα θα σου κάνει καλό?
1: Νομίζω όχι.
0: Δηλαδή,
1: γιατί προσπαθώ, ρε φίλε, ακόμα και άμα υπάρχει ένας λόγος ο οποίος μπορώ να πιστεύω ότι θα πάει καλά μια συνεργασία, να στοχεύσω πιο πολύ σε αυτόν τον ένα λόγο που μπορεί να πάει καλά, παρά στους 100 που μπορεί να μην πάνε καλά.

0: Έχεις χάσει φίλους στην πορεία αυτή που ανεβαίνεις? Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν...
1: Ναι, έχω χάσει, αλλά από την άλλη φίλη σε φάση δεν είναι φίλοι μου αυτοί, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Άμα δεν είναι φίλος μου, δεν είναι φίλος.
0: Λες εύκολα όχι?
1: Ναι, γενικά ναι, ρε φίλε.
0: Αν κάτι δεν το γουστάρεις, το λες ξεκάθαρα όχι, ναι. Δεν σκέφτεσαι ότι μπορείς να γίνεις, ας πούμε, να μην...
1: Κοίτα, έχω κάνει το μαλάκα,
0: ναι,
1: πολλές φορές.
0: Αυτό θέλω, ναι.
1: Έχω κάνει το μαλάκα πολλές φορές, αλλά εντάξει. Κάνει το μαλάκα αρκετές φορές ώστε μετά μην χρειάζεται να κάνει το μαλάκα.
0: Απλά το κάνει τόσο ώστε να μην αρχίσει να νιώσει ότι είσαι.
1: Ναι, σου λέω ότι στην αρχή κάνει τόσες φορές το μαλάκα και μετά χρειάζεται να κάνει λίγο.

0: να είναι, ούτε άμα μας ξέρουν, άμα δεν μας ξέρουν. Αυτό είναι ένα όνειρο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Αλλά μιλάμε τώρα ό,τι μας καπνίσει να το κάνουμε. Θέλω να πάμε να νοικιάσουμε σκάφο, πάμε να νοικιάσουμε σκάφο. Θέλω να νοικιάσουμε γουρούνε, πάμε να νοικιάσουμε γουρούνε. Θα φάμε εκεί, φάμε εκεί, φάμε αλλού. Α, αυτό είναι ένα όνειρο το βίντεο που έχω κάνει.
1: Αν αύριο δεν υπήρχε Spotify,
0: ναι,
1: δεν υπήρχαν streams, δεν υπήρχαν νούμερα,
0: ναι,
1: θα συνέχισε να το κάνεις αυτό? Μουσική.
0: Λεφτά θα υπήρχαν.
1: Δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Αν μην υπήρχαν λεφτά, και εγώ θα βρήκα τρόπο. Θα βρήκα τρόπο να το κάνω μόνο.
1: Ενώ τη μουσική την κάνεις μόνο γιατί είναι βιοποριστικό,
0: όχι, όχι, όχι,
1: ή γιατί είναι αρχικά εσωτερική σου ανάγκη, γιατί αυτό με αυτόν τον τρόπο εκφράζεσαι.
0: Κάθερα. Φίλε, δεν θα άλλαζα τη δουλειά μου για οτιδήποτε άλλο. Αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κάνω.
1: Είναι δουλειά.
0: Ναι, ρε.
1: Γενικότερα στην. Στο κομμάτι της έκφρασης, της δημιουργίας,
0: ναι,
1: όλο
0: αν
1: αυτό.
0: Αν μπορούσα να εκφραστώ με κάτι άλλο, όχι. Δεν θα μπορούσα να. Ρε φίλε,
1: δηλαδή, μπορεί να κάνεις μια άλλη δουλειά αν δεν είχε λεφτά και να έκανες παράλληλα και τη μουσική, γιατί δεν είχες ανάγκη.
0: Ξεκάθαρα.
1: Υπάρχει κάτι που φοβάσαι να δοκιμάσεις μουσικά?
0: Δεν νομίζω.
1: Ό,τι δεν δοκιμάζεις είναι κάτι που δεν θες.
0: Ναι. Είναι κάτι το οποίο απλά δεν μου ανάβει τα λαμπάκια, ας πούμε, κατάλαβες, δεν μου κάνει κλικ.
1: Δεν γουστάρεις να το κάνεις, με λίγα λόγια.
0: Προτιμά να κάνω πράγματα που γουστάρω.
1: Τι, αν ας πούμε αυτή τη στιγμή όταν ξεκινούσες, μπορώ να σου δώσω ένα παράθυρο στο χρόνο,
0: okay,
1: και να σου δώσω ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Και μπορούσες να βρεις τον Φίλιππο όταν έγραφε τα πρώτα του beats, όταν ξεκινούσε τη μουσική τα λοιπά. Αν είχες ένα λεπτό, τι θα του έλεγες?
0: Μαλάκα, έχει 20 εκατομμύρια στο Spotify. Κάνε βίντεο κλιπ το άρωμα, μην κάνεις just like me απλά. Κάνε και τα δύο. Ναι ρε μαλάκα τώρα, εντάξει. Ό,τι να είναι. Θα έλεγα αυτό και θα έλεγα επίσης μεγάλο το 2019. Ρε μαλάκα, το έγραψα ένα μήνα. Το έγραψα 17 Ιανουαρίου το άρωμα, ωραία. 1 Δεκεμβρίου έβγαλα το Δεν Με Θέλουν,
1: ναι.
0: 17 Ιανουαρίου έγραψα το άρωμα,
1: ναι.
0: Το έβγαλα 28 ή 26, κάτι τέτοιο, ξέρω, 28, 24, δεν θυμάμαι, Φεβρουαρίου του 20. Ένα χρόνο μετά.
1: Ναι.
0: Ενώ το 19, άμα το είχα βγάλει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Τι θα σου είχε.
0: Άστο.
1: Το άλμπουμ ήταν στο Superstar.
0: Ναι.
1: Στο άλμπουμ.
0: Το οποίο βγήκε πολύ μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βγάλ το εκεί πέρα.
1: Αφού το έχει, μου το έχει.
0: Μα δεν είναι. Κατάλαβες. Εγώ ήμουνα. Περίμενα οι άλλοι να μου πούνε.
1: Α.
0: Περίμενα. Α. Το πότε, ναι, ο Ευγά έχει καιρό να βγάλει τραγούδι. Δεν μπορεί να βγάλει κανένα τραγούδι. Εγώ περίμενα έτσι. Ότι οι άλλοι έχουν πλάνο για μένα. Όχι ότι ο καθένας κάνει την πάρτι του, ξέρω εγώ, και ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του όμως. Κατάλαβες.
1: Στην ουσία υπήρχε κάποιος που συντόνιζε τότε στις αρχές.
0: Ναι, ρε φίλε, υπήρχε. Ο Skype δεν έκανε αυτή τη δουλειά. Απλά το θέμα είναι ότι ο Skype
1: ήταν παραγωγό όλη τη
0: Skype. Απλά ο Skype ήταν κάπως και συντονιστής. Δηλαδή, εγώ έτσι είχα μάθει ότι. Α, Ευγά, εμείς τώρα θα κάνουμε άλμπουμ, εντάξει. Οκ, μπρο μου, πώς το βγάλουμε τότε. Οκ, μπρο μου. Κατάλαβες.
1: Και δουλεύεις εσύ γι' αυτό και απλά το βγάζεις τότε.
0: Ναι. Εγώ έγραφα άπειρη μουσική. Απλά περίμενα το Skype να μου πει έλα μπρο να δούμε τι κάνουμε μαζί σου. Απλά ο Skype είχε άλλα 4-5 άτομα τότε να δουλεύει.
1: Ναι.
0: Και εγώ ήμουν σε φάση, οκ. Okay,
1: οπότε είναι μου λέτε.
0: Οπότε είναι μου λέτε. Γιατί εγώ νόμιζα ότι έτσι πάει η φάση γενικά. Ότι. Έλα μπρο.
1: Πρέπει κάποιο να σου πει πότε θα κάνεις
0: ναι,
1: και το
0: ναι,
1: τι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό.
1: Και όταν. Α, πότε άρχισε να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί έτσι.
0: Σιγά σιγά. Όταν είχα να βγάλω, ας πούμε, έβγαλα το Δεν Με Θέλουν και μετά έκανα 6 μήνες να βγάλω τραγούδι. Και μετά έκανα.
1: Τι σκάσιμο όμως το Δεν Με Θέλουν.
0: Ναι, αλλά έπρεπε να βγάλω το Δεν Με Θέλουν και κάποιος να έρθει να μου πει ή να το σκεφτώ μόνος μου.
1: Φίλε, τώρα που καίει η μπάλα, έλα.
0: Βγάλε άλλα 50 τραγούδια γιατί άμα ρευτεί στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή θα κάνουμε νούμερα. Άμα κλάσει στο μικρόφωνο και κάνει και ένα wipe in this motherfucker. Θα χεστούμε στο τάλιρο.
1: Λεφτά στο πρώτο, στην πρώτο κομμάτι του. Που ξεκίνησε το παιδί μου, έβγαλε.
0: Πρώτο.
1: Όχι, στο πρώτο κομμάτι τη καριέρα σου. Έβγαλε.
0: Ναι, εγώ ξεκίνησα να βιοπορίζομαι από τα 17 μου από αυτό. Δηλαδή από τα. Από.
1: Ενώ,
0: από
1: δηλαδή,
0: 3 Δεκεμβρίου του 17.
1: Δεν πέρασε φάση που ας πούμε να σε φάγανε.
0: Τι να φάγανε.
1: Να σε φάγανε.
0: Τι.
1: Να σου φάγανε λεφτά.
0: Full.
1: Α.
0: Πάρα πολύ.
1: Αυτό εννοώ. Άρα, περάσαμε μία περίοδο που χάσαμε λίγο τα.
0: Ναι, ρε. Ρε φίλε, όταν χτίζεις ομάδα το μηδέν, έτσι είναι, δυστυχώς. Τα πληρώνεις αυτά τα μαθήματα που μαθαίνεις. Κατάλαβες.
1: Άρα, τώρα είμαστε σε μία φάση που ελέγχουμε τα πάντα.
0: Τώρα είμαστε σε μία φάση που ελέγχουμε τα πάντα, γιατί τα έχουμε.
1: έχουμε
0: πληρώσει πολύ, αδερφέ. Δηλαδή, έχουμε σε φάση, οκ. Εσύ, ας πούμε, παράδειγμα, θα μου κλείσει ένα show, ξέρω
1: εγώ.
0: 30 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αντί να πάρεις 5 ευρώ, θα πάρεις 10 ευρώ. Εγώ θα το μάθω αυτό. Οκ, okay, εμένα μου κόστησε 10 ευρώ να μάθω ότι είσαι μαλάκας.
1: Ναι.
0: Μου κόστησε 10 ευρώ. Οκ, okay, ας είναι. Γιατί άμα

0: μάθω να πιω μετά. Θα σου κόστησε πολύ παραπάνω.
1: 50, γιατί δεν σου έχω κλείσει 5 live, α πούμε.
0: Αυτό το έχω μάθει είτε αργά είτε γρήγορα. Κατάλαβε. Ότι ο ένα από εκεί υποφελείται παραπάνω από αυτό που πρέπει. Ο άλλο από εκεί υποφελείται παραπάνω από αυτό που πρέπει. Αν είσαι φάση, ρε μαλάκα, 10, 20, 30 ευρώ σου κοστίζει. Ευρώ τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου κοστίζει ρε βλάκα η συνεργασία μα. Αντί να κάτσει εδώ πέρα και να είσαι down to earth και down to business.
1: Όχι, όχι, άσε το down to earth. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Αδερφέ, για να στο κλείσω εγώ, αυτό θέλω 10 δραχμές.
0: Και δεν είναι έτσι, είναι για πολλά πράγματα έτσι. Δηλαδή,
1: για όλες. Για όλα.
0: Για events, για χορηγίες κτλ.
1: Για όλα, παιδί μου, κάνουμε μία business. Εγώ για να σου φέρω αυτό το πράγμα θέλω τόσο.
0: Ναι.
1: Και that's it, και τελείωσε, και καθαρά πράγματα. Ωραία.
0: Μα έχεις απέναντί σου ένα solid άτομο και το πουλάς ρε μαλάκα για 5, 10, 20.
1: Εντάξει. Υπάρχουν δράχνες, και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, γιατί αυτοί είναι βλάκες και ηχοδιώκτες, ρε φίλε, και δεν καταλαβαίνουν την έννοια της πραγματικής δουλειάς.
1: Θα ήθελες ποτέ να είσαι μόνο παραγωγός?
0: Μόνο παραγωγός.
1: Ναι.
0: Είμαι λέον στο τέτοιο μωρέ.
1: Στο οροσκόπιο.
0: Στο οροσκόπιο.
1: Δύσκολο. Είμαι στο οροσκόπιο. Στο ζώδιο είσαι εσύ.
0: Εγώ είμαι στο οροσκόπιο.
1: Στο οροσκόπιο είσαι.
0: Εγώ καιρός είμαι στο ζώδιο.
1: Εγώ και εγώ στο οροσκόπιο λέω είμαι. Αλλά είμαι κρυός. Κρυός.
0: Καλά το πάμε.
1: Χαίρονται και τα δύο. Λέω και το δεύτερο.
0: Α, τέτοι. Ναι, είμαστε και οι δύο έτσι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, εγώ με όλους τους κρυούς καλά τα πάω, φίλε.
1: Ναι, εγώ έχω άριστο εγώ καιρό. Μια και πιάσαμε τα ζωδιακά.
0: Έλα, ρε, φίλε.
1: Να σου κάνω και μια ερώτηση έτσι για κλείσιμο.
0: Ναι.
1: Σε 30 χρόνια από τώρα, ας πούμε, τι θα ήθελες να θυμούνται για τον Ευγουέτ, τι θα ήθελες στην όλη σου πορεία να έχει μείνει πιο έντονα?
0: Η καινοτομία στη μουσική, I guess. Ναι, αυτό. Και στην προσωπικότητα.
1: Ψάχνει συνέχεια, ας πούμε, κάθε χρόνο κάτι που να είναι διαφορετικό από αυτό που έχεις κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις κάνει όμως πολλά, δεν έχεις κάνει λίγα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Προσπαθώ να είμαι και trendsetter, δηλαδή να είμαι μπροστά από τον καιρό. Και να κάνω και διαφορετικά πράγματα, να τεστάρω διαφορετικά
1: έχεις
0: πράγματα.
1: Έχεις πιο ωραίο flow εσύ πάνω στο beat. Και αυτό είναι που δίνει πιο. Είναι κάτσι, αλλά δεν είναι φτηνό.
0: Ναι.
1: Αυτό, δηλαδή εγώ.
0: Βάζω πολύ συγκέντρωση σε αυτά, ρε φίλε. Πραγματικά βάζω όλη μου την ενέργεια σε αυτά. Δηλαδή είμαι σε φάση. Προσπαθώ.
1: Δεν τυχαίνει, δηλαδή. Έχει πολλή δουλειά
0: από πίσω. Όχι. Ξέρετε, εγώ θέλω μουσική η οποία να με κρατάει.
1: Ναι.
0: Θέλω να ακούω μουσική η οποία να με κρατάει. Είτε με μια καλή μελωδία, είτε με ένα καλό στυλ, είτε με συνεχείς αναλλαγές. Οπότε αυτό το πράγμα προσπαθώ να αποτυπώσω κι εγώ.
1: Στα επόμενα, με καλό. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Αγόρια μου, σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω τα trends μόδας για το 2026.
3: Άμα, γεια σου.
2: Το δέρμα κυριαρχεί, δερμάτινο πουκάμισο.
3: Δερμάτινο πουκάμισο. Νομίζω αυτό τώρα είναι για κάποια.
2: Δερμάτινα παντελόγια και αξεσουάρ.
3: Ανομαλίες ετοιμάζονται με τα δερμάτινα, δεν ξέρω.
2: Ας βάλεις ένα δερμάτινο τζάκετ, γιατί δεν νομίζω ότι θα σου πήγαινε πολύ το δερμάτινο παντελό.
3: Εμείς κάσω και με μαστίγιο στα μπουζούκια.
2: Κατάλαβες, γι' αυτό δεν λέω τη μόδα στους άντρες. Οι άντρες πλέον δεν φοβούνται τα αξεσουάρ.
3: Μπράβο, άντρες.
2: Και οι τσάντες είναι αντρική υπόθεση. Και μια μεγάλη τσάντα tote bag.
3: Έχω, αυτή εδώ, δεν κάνει.
2: Δεν είναι, αυτή είναι backpack.
3: Συγγνώμη.
2: Θέλουμε τσάντα όμου.
3: Στο χέρι να την παίρνω.
2: Έτσι, αυτή.
3: Με φαντάζεσαι, καλώς ήρθατε, καλημέρα σας. Και με την τσάντα εδώ στο χέρι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα γιάψε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
8: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
9: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
10: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
9: Αν είσαι ένα αστέρι.
10: Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Δεν

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το βιογραφικό σου. Είσαι το λάθο μου, το τελευταίο.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά, λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
2: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
2: Καλά.
1: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω
2: εσύ
1: κιλά.
2: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
5: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αγόρια μου, σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω τα trends μόδας για το 2026.
2: Α, μαγιά σου.
1: Το δέρμα κυριαρχεί, δερμάτινο πουκάμισο.
2: Δερμάτινο πουκάμισο. Νομίζω αυτό τώρα είναι για κάποια.
1: Δερμάτινα παντελόνια και αξεσουάρ.
2: Ανομαλίες ετοιμάζονται με τα δερμάτινα, δεν ξέρω.
1: Ας βάλεις ένα δερμάτινο τζάκετ, γιατί δεν νομίζω ότι θα σου πήγαινε πολύ το δερμάτινο παντελόνι.
2: Εμείς κάτω και με μαστίγιο στα μπουζούκια.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό δεν λέω τη μόδα στους άντρες. Οι άντρες πλέον δεν φοβούνται τα αξεσουάρ.
2: Μπράβο, άντρες.
1: Και οι τσάντες είναι αντρική υπόθεση. Και μια μεγάλη τσάντα tote bag.
2: Αυτή δεν. Εδώ, δεν κάνει.
1: Δεν είναι, αυτή είναι backpack.
2: Συγγνώμη.
1: Θέλουμε τσάντα όμου.
2: Στο χέρι να την παίρνω.
1: Έτσι, αυτή.
2: Με φαντάζεσαι, σκαραγωγή, καλημέρα σας. Και με την τσάντα εδώ στο χέρι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, μ' έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια,

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει φίλε του, καλά λέει, γιατί το πέταξες λέει στη θάλασσα. Πάτσα το play λέει, αλλά αυτό αντί να play βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
2: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
2: Καλά.
1: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω
2: εσύ
1: κιλά.
2: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορα 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
1: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Πες μου.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που